0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: Ειρήνη. Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ξημερώνει η μέρα. Φασαρία, φωνές, μουσική στον αέρα. Τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα. Μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία.
0: Επιτυχία.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες.

0: Για σένα, Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Και εδώ είμαστε, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Κάθε πρωί ξυπνάμε παρέα, χτυπάμε τον Γκόδον. Πώς το λες και εσύ, την καμπάνα, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Εγώ χτυπάω κουδούνια. Από την άλλη.
1: Ο καθένας ό,τι μπορεί χτυπάει. Ό,τι έχει.
0: Χτυπήστε εσείς γενικότερα, μην χτυπήσετε.
1: Χτυπήσετε τον ένα στον άλλο. Με χτυπάτε και με χτυπήσετε γενικώ. Σωστά, σωστά.
0: Παρέμε Climatologic, θα πάμε για το πρώτο δελτίο του καιρού σήμερα. Να σας πω ότι είναι η εταιρεία που αγαπάμε και λατρεύουμε, διότι η ψύξη και θέρμανση είναι στα καλύτερά της εδώ και 30 χρόνια. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργια διεύθυνση 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Στα δεξιά, εκεί όπως πάμε προς Γάζη, θα τους βρούμε. Εδώ θα βρούμε δελτίο καιρού.
1: Ζέστη σήμερα. Κουφόβραση. Μουαμάρα.
0: Ρωδηθείτε.
1: Συννεφιά λοιπόν προβλέπετε σήμερα και 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχει και πάρα πολύ έτσι άνετο κλίμα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Νομίζω ότι θα έλεγες 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν θα έχει.
1: Όχι, όχι, θα έχει. Αυτό δεν είναι τόσο πολύ. Θα έχει μια χαρά, απλά δεν θα είναι και τόσο άνετη η κατάσταση. Οπότε όπου βρείτε κλιματιστικό, μπείτε μέσα εκεί. Η Climatologic θα έχει κάνει τη δουλίτσα και θα είμαστε καλά. Έξω όσοι είναι να κυκλοφορήσετε, φυσικά είναι μια ωραία μέρα. Αλλά θα έχουμε αυτή την υγρασία από τα σύννεφα και λίγο θα μας χαλάει την ποιότητα του αέρα. Αυτό.
0: Τίποτα δεν μας χαλάει. Climatologic. Μέσα και γύρω.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξε Λάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τα κούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη, ύμνος για τη γυναική αφύση. Νομίζω το τραγούδι αυτό το αγαπάω, το λατρεύω και δεν το βαριέμαι και ποτέ. Ούτε εσείς, αφού το ζητάτε και το ακούμε εδώ, δυνατά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Και σήμερα γιορτάζουν οι Γλυκερίες.
1: Αχ, τι ωραίο όνομα.
0: Τι είπα, υποκοριστικό υπάρχει για τη Γλυκερία.
1: Ρίτσα. Αλλά Γλυκερίες τις λένε και
0: όχι, ωραίο. Ρίτσα, τι είναι αυτό το Γλυκερία.
1: Γλυκερίτσα, ρίτσα. Αυτό δεν τη φωνάζει κανεί ρίτσα, γιατί το Γλυκερία είναι τόσο ωραίο.
0: Γλυκε δεν πάει.
1: Γλυκούλες αυτό.
0: Κερία.
1: Κερία θα μπορούσε.
0: Όχι, δεν μπορεί. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλες τις Γλυκερίες, χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν γενέθλια. Πάμε μέχρι Heaven Ανθοπολίου και Heaven Events.
1: Πάμε μέχρι Heaven Ανθοπολίου και Heaven Events. Ένα ανθοπολίο που τα έχει όλα πραγματικά και ανθοδέσμες και πάρα πολύ ωραία έτσι είδη δώρων και όλα για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Θα το βρείτε. Ελευθερίου Βενιζέλου 83 στο Γάζι. Καλέστε το 28 18 24 970. Ειδικά αν θέλετε να κάνετε εταιρικά event. Και σήμερα για τις Γλυκερίες σας, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη έτσι ημέρα.
0: Να κάνει και μια κίνηση ανεξαρτήτου πανηγυριού και γιορτίζει, κατάλαβα, είναι ωραία. Διότι όταν δεν έχεις γιορτή και πανηγύρι, δεν το περιμένεις το λουλουδικό. Οπότε σου έρχεται και το χαίρεσαι.
1: Κάνεις εντύπωση.
0: Πάμε για Simply Red και Stars.

0: Ελεονόρα Ζουγανέλ και έλα.
1: Έλα και
0: εσύ στην παρέμβαση του Λαβρίντιο Κρήτη. Μπορεί. Έλα λοιπόν να μας ακούσει και από το love1028.gr. Πάρα πολύ ωραία πράγματα μπορείς να κάνεις μαζί μας, διότι έχει τώρα και το music test που είναι του ονείρου. Τι κάνεις Γιάννη μου, ακούς μουσική και παίρνεις δώρα.
1: Κουκιάς παίρνω λέει, καλά κάνω. Ναι σωστά, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακούς μουσική και παίρνεις δώρα, παιδιά παίξτε. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία η διαδικασία. Ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Τι θέλεις να ακούς στο ραδιόφωνο και φυσικά κερδίζεις δώρα.
0: Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τη λέξη μουσική, το ονοματεπώνυμό σας, στο Viber του Love Radio Crete 102,8 6956-64-1028. Γράφετε λοιπόν τη λέξη μουσική, ακούτε έτσι πολύ ωραία τραγούδια, επιλέγετε ποιο σας αρέσει πιο, δηλαδή στην ουσία ψηφίζετε ποιο τραγούδι σας αρέσει να ακούτε στα ραδιόφωνά μας. Και μπορείτε να κερδίσετε από διπλό στρώμα από τη Mediastrom, κλιματιστικό από την Climatologic, θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating, παρακαλώ, από το Element Overwhelming Beauty και τρεις δωρεπιταγές αξίες 50 ευρώ από Hondo Center. Όλα αυτά διεκδικείτε απλά ακούγοντας μουσική και συμμετέχοντας έτσι ενεργά στις λίστες του Love Radio Crete 102,8. Γιάννη,
1: πες το.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα του Χούμους.
1: Χούμους.
0: Διεθνής.
1: Μάλιστα.
0: Απορρεβήθηκε είναι το χούμους.
1: Απορρεβήθηκε, είναι πεντανόστιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Εμένα το αγαπημένο μου
1: είναι πολύ υγιεινό.
0: Αρέσει πάρα
1: πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Και υπάρχει και σκέτο, υπάρχει και με λεμόνι, υπάρχει και με μπαχαρικά.
0: Να σου πω κάτι όμως. Σήμερα μου τη σπάει λίγο αυτή η λιαλιά. Θέλω το ρεβίθι να το μασουλάω.
1: Ρεβίθι.
0: Θα φάω ρεβίθι.
1: Μη φας χούμους.
0: Φάτε εσείς χούμους.
1: Διεθνής μέρα και ρεβιθιού για τη Μαρία Λεβάκη μόνο.
0: Ναι,
1: τέλος, αφιερωμένο.
0: Αν έχετε ρεβίθια, χτες έφαγα, είχε φίλη μου η Λίτσα και έφαγα.
1: Ωραία, λεμονάτα, σας αρέσουν με ντομάτα.
0: Όλα όπως είναι και βραστά νερόβραστα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ρεβίθια.
1: Δεν
0: έχω πρόβλημα.
1: Μπράβο.
0: Βάζω το λαδάκι μου.
1: Ρεβίθιο και φταίδες να κάνεις. Και αυτή είναι ωραία.
0: Ωραία τα φαλάφελε.
1: Ναι, ωραία.
0: Τι μου θύμισες αυτά παρά το πρωί. Πάμε για Ολίβια Ντίν και Σο Ίζι.

0: Αν ήσουν αγάπη. Έλενα Παπαρίζου, αγαπημένη. Πω, τι ωραία που ήταν και στο Eurovision τώρα που είδαμε και τον Ακύλα. Τι ωραία που σήκωνε, κάνει τη λύρα. Είδαμε και ότι ο Ακύλας κάτι θα κάνει με λύρα. Τον περιμένουμε τώρα.
1: Ναι, περιμένουμε. Έχει πέρασει η λύρα στη Eurovision. Το αρέσει πάρα πολύ.
0: Μα είναι ωραία η λύρα. Και εδώ έχει πέρασει. Δεν θα έχει στη Eurovision.
1: Έλα μου.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Γιάννη.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς έγραψε η ιστορία σημερινή ημέρα. 1821 η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη τη Τριπολιτσά, που τότε ήταν στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο τη Πελοποννήσου. Αρχηγοί ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης και Δημήτρης Πλαπούτας. 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική ενέργεια. 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό. 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Σωστό.
0: Σωστότατο.
1: Και 1950 ο Ιταλός Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού
0: Φαρίνα,
1: Grand Prix.
0: Ναι.
1: Τζουζέπε Φαρίνα τον λέγανε. Έτσι.
0: Τι έκανε αλεύρια.
1: Το πρωτάθλημα Φόρμουλα 1 μέση ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα, που ήταν πολλά για το 1950.
0: Βέβαια ήταν πολλά. Και τώρα είναι πολλά, μην τρέχετε.
1: Σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε ο μεγάλος γιατρός, πολύ αγαπημένος, εξαιρετικός, παγκοσμίως γνωστός Γεώργιος Παπανικολάου, εφευρέτης του Τεστ Παπ. Έχει γλιτώσει εκατομμύρια γυναίκες από τα χειρότερα.
0: Και μια που είναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε, είπες.
1: Ναι, γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Ωραία, να κλείσετε τα Τεστ Παπ σα.
1: Κλείστε τα Τεστ Παπ.
0: Άμα έχετε καιρό και πάνω από εξάμεινο και χρόνο, δεν θέλω να τα αφήνετε.
1: Και από τη ζωή έφυγε σαν σήμερα η Δέσποινα Χλαβιώτη. Το 1982 έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο. Καθώς έμεινε 40 χρόνια στο νησί, ύψωνε την Καλανόλευκη καθημερινά στη Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
0: Ανατριχιαστικό.
1: Ναι.
0: Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και Έκτοτο Άγγελο και ερχόμαστε λίγο μετά τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
8: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
9: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
10: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
11: Μάμι κουλ.
10: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
11: Μίνι Μάτζιο, Μάμι κουλ.
12: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
14: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
13: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
14: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
13: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
14: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
13: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
15: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
13: Choco Big, από τη Fresh Snack.
16: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Hello, I'm Sam Smith.
18: This is Elton John.
19: Hey guys, it's Bruno Mars.
20: This is Alicia Keys.
21: Hey, what's up, this is John Legend.
22: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα λίγο μετά τις 7 και είμαστε εδώ. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ετοιμαστείτε, φτιάξτε καφέ, ντυθείτε, πληθείτε.
23: Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε λίγο μετά τις 7, η καλύτερη μουσική έρχεται.

0: πατάματα σε κοιτώ, Γιάννη Καπνίδη, και σου ζητώ να πεις το δελτίο του καιρού, διότι η Climatologic είναι εδώ, είναι μαζί μας, το προσφέρει, όπως προσφέρει και το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλη την ομάδα. Θα τους βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106, καινούργια διεύθυνση, λίγο μετά τον κόμβο της Ανόδου εκεί, τα καινούργια που έχουμε εκεί στο Μαλεβίζι. Δεξιά, όπως πας, προσγάζει. Ψήξη και θέρμανση, στα καλύτερά τους. The best.
1: Ήρθε η ώρα του καιρού λοιπόν, πάμε να δούμε. Σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη με 25 βαθμούς Κελσίου, συννεφιά, και αυτό θα μας κλείσει λίγο τον αέρα για ένα χρονικό διάστημα, γιατί τα σύννεφα, όπως ξέρετε, εγκλωβίζουν τη θερμότητα, επομένως θα το αισθανθούμε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει όμως, έχουμε Climatologic στους χώρους μας, σε γραφείο και σε σπίτι, και όλο αυτό γίνεται πολύ καλύτερο και πολύ πιο άνετο.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Λίο Φάθενς και Μαρίνα Σάντι, πια και μια γουλίτσα καφέ εδώ πέρα, έτσι.
1: Να έχουμε να πίνουμε.
0: Να έχουμε να πίνουμε. Και ερχόμαστε σε λίγο. Μου την έφτιαξε η Πόπη σήμερα τον καφέ από το καψί
1: Σαστόρια.
0: Έχει ένα χέρι αυτή η Πόπη.
1: Ναι.
0: Καταπληκτική. Πάμε για Λίο Φάθενς και Μαρίνα Σάντι εδώ.

0: One και Dua Lipa, Natty One. Λοιπόν, να σας πω κάτι.
1: Για πες.
0: Βλέπω εδώ το number one του ποδοσφαίρου. Ήταν η ΑΕΚ που έγινε πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της.
1: Wow.
0: Δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη ξεκαθάρισαν τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή έχει άλλα δύο παιχνίδια, αλλά τα ξεκαθάρισε. Κέρδισε τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχαμε έτσι λίγο. Δεν κέρδισαν στην αρχή, να ξέρεις. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά έκανε ανέτρα.
1: Έκανε την τούμπα. Μπράβο.
0: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι, εξασφαλίζοντας έτσι τον τίτλο η ΑΕΚ. Καταλαβαίνεις τι έγινε στο σπίτι μας, ε? Υπήρχε ένας θρύλος, ένας οδυρμός, μία στενακόρια.
1: Στενακόρια, γιατί στενακορήθηκε.
0: Γιατί είμαστε Ολυμπιακοί, είναι το αγόρι.
1: Καλά, εντάξει, αλλά τι να κάνουμε, δεν θα το παίρνει κάθε χρόνο.
0: Δεν είναι, έχουμε θέμα.
1: Όφι πήρε δηλαδή το κύπελο, για ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά, ωραία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Με το σπαθί του.
1: Μ' αρέσει. Εγώ σου έχω εδώ ένα κατάστημα που θα σα αρέσει πάρα πολύ. Το Σμαραγδένιο Όνειρο λέγεται και προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό, καθώς και φωτογράφηση.
0: Για να στολίσουμε του πρωταθλητέ μα από το Σμαραγδένιο Όνειρο. Και έχουν και ωραία πράγματα.
1: Δεν είναι σημαντική.
0: Εκεί η Σμαράγδα έχει καταπληκτικά πέσει.
1: Δεν είναι σημαντική στιγμή η ζωή στο να πάρει το πρωτάθλημα. Πώς, δεν το συζητάμε και 16η φορά. Ξεχωρίζει λοιπόν το Σμαραγδένιο Όνειρο για τη λεπτομέρεια, την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14, τηλέφωνο επικοινωνία 2810-330-370.
0: Και είναι και όλη η ομάδα υπέροχη. Είναι και τα πολύ ποιοτικά, ό,τι υπάρχει. Εκεί θα βρείτε όλα ποιοτικά, όλα άψογα, όπως πραγματικά ονειρεύεστε την κάθε στιγμή σας για τη βάφτιση του δικού σας του παιδιού ή του βαφτιστηριού σας, μην ξεχνάτε. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη και Πού είναι αγάπη και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
3: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Man I need από Olivia Dean.
1: Man I need και ο man, ναι, εδώ μιλάμε, σας έχω για κέρατα, σας έχω, παιδιά. Προσέξτε, κουτσομπολιά, όχι αστεία. Μετά την Τζόρτζια Μελόνι που τη βγάλανε με μαγιό και την κάνανε έτσι, το είπε η γυναίκα ότι δεν είμαι τόσο θεάρα. Εντάξει, μ' αρέσει πάρα πολύ. Η Τζόρτζια Μελόνι είναι πρωθυπουργός της Ιταλίας. Και βγήκε μια γυμνή φωτογραφία της με μαγιό, με εσώρουχα πάνω σε ένα κρεβάτι και λέγανε.
0: Ψέματα, η Άι.
1: Βέβαια, η Άι ήταν. Η γυναίκα βγήκε και είπε, λέει, αφού το την πάτησα εγώ, φανταστείτε πώς μπορεί. Αλλά λέει, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί με κάνατε πιο όμορφη και αυτό λέει, μου τόνωσε λίγο το. Δεν είμαι, λέει, τόσο ωραία. Αυτό. Εδώ την πάτησε στην Ελλάδα ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναγκάστηκε να απαντήσει σε μια δημόσια φωτογραφία που τον έδειξε.
0: Α, που φιλιώσατε
1: με μια άλλη. Κατάλαβε. Έγινε η δικιά σου η γυναίκα του. Έξαλλη. Έξαλλη. Έβγαλε. Άπα, του τα είπε, του τα άψαλε στα αρχαία ελληνικά.
0: Το επίπεδό της αποκλείεται.
1: Το έχει το επίπεδό της. Του είπε, θα πίψει ράβδος, θα πίψει. Αυτό, δεν το είπε στα αρχαία. Φυσικά δεν ήταν ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Και από ό,τι φαίνεται τελικά έχει αρχίσει και γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Γιατί, εντάξει, ωραία είναι η πλάκα, κάνουμε τώρα, αλλά δεν το συζητάμε. Εδώ, παιδιά, το κορίτσι κάτι έχει πάθει. Βγήκε το μάτι.
0: Κάτι έχει μπει το μάτι μου. Τι έχει μπει το μάσκαρα, μάτι. Τι θέλω και βάφω.
1: Τέλος πάντων, πάμε σε μουσική. Υπουργός Υγείας είναι καλά, να ξέρετε. Δεν μάει.
0: Υπουργός καλά, εμένα το μάτι μου.
1: Δεν μάλωσε με την κυρία σύζυγό του την Ευγενία, οπότε όχι, όλα καλά. Μια χαρά
0: Μανολίδου
1: το καταλάβαμε κατευθείαν.
0: Έχει ήθος, ξέρει πολύ καλά ότι ο Μπουμπούκος ή Τζουτζούκος, Μπουμπούκος. Ότι ο Μπουμπούκος της είναι για πάντα δικό της.
1: Αλλά τώρα τελευταία πολύ περιποιείται, πολύ κρέμες, πολύ μαλλί, πολύ μπότοξ. Δεν ξέρω
0: σου
1: τι
0: παραγγέλει τα έλεγε.
1: Δεν ξέρω τι παίζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Και να πω.
0: Έλα μου, σιγά το.
1: Για να δούμε.
0: Είναι ένα ζευγάρι πραγματικά.
1: Όχι, όχι, έτσι. Αξιά αγάπη το.
0: Ναι, α μην μιλήσω, πάμε καλύτερα.

Και να το τατού ήρθε εδώ πέρα. Λαβρεντιοχρήτης 102,8. Και τώρα θα σας πάω μια υπέροχη βόλτα στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο να χαλαρώσουμε. Έχουν έρθει τέλεια βιβλία. Έχει έρθει το playlist από Sebastian Fitzek. Φανταστικός συγγραφέας έτσι στο. Πώς να το πω, στο μυστήριο. Να το πω στο ψυχολογικό θρίλερ. Να το πω στο αστυνομικό. Δεν παίζεται ο Sebastian Fitzek. Να πάρετε τα πρώτα του βιβλία. Η θεραπεία είναι το ένα, το πρώτο βιβλίο. Και το άλλο είναι το δέμα. Είναι από τα πρώτα του βιβλία αυτά τα δύο. Πάρτε να τα διαβάσετε. Τώρα όμως έχει βγει και το playlist φυσικά και θα πάμε στο χαρτέτο να το πάρουμε και αυτό. Είμαι φανατικός. Έχω πάρει όλα τα βιβλία, σχεδόν όλα τα έχω διαβάσει. Είναι από τους συγγραφείς που δεν μπορώ να σταματήσω. Έτσι, δεν, να πάτε οπωσδήποτε να διαβάσετε playlist. Υπάρχει εκεί μια στίβα, έχουν πάρει πάρα πολλά για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση που υπάρχει για το συγκεκριμένο συγγραφέα. Βιβλιοπωλείο Χαρτέτος και βιβλία και είδη γραφικής ύλης και επιτραπέζια και Lego και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά σας. Όλα θα τα βρείτε εκεί στο βιβλιοπωλείο Χαρτέτος. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου και αυτή την εβδομάδα πάρτε Sebastian Fitzek, θα παιδινηθείτε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Πανσελληνός, Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Τι ωραία πράγματα συνέβησαν.
1: Ζήσαμε.
0: Να σου πω κάτι, εγώ έλεγα δεν να γίνει αυτό, να περάσει ο Ακύλλας, να πάω να κοιμηθώ. Να περάσει γρήγορα να τελειώνουμε. Λέγεται μου και προνοξύπνο.
1: Είμαστε έτσι.
0: Και πέρασε και είχα τόση υπερένταση που δεν μπορούσα να κοιμηθώ με τίποτα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Δεν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου. Είπαμε λίγο δύο-τρία πράγματα πιο πρωί και τώρα δεν μου πει τίποτα. Έχουμε
1: είναι,
0: μια ολόκληρη εκπομπή για να αναλύσουμε.
1: Τι να αναλύσουμε, που σαρώσαμε. Τι θες.
0: Σ' άρεσε, 10.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σ'
0: άρεσαν όλα 10
1: είναι
0: τα πάντα.
1: Πάρα πολύ καλό. Ναι, αυτό λίγο που. Το, εγώ είχα θέμα λίγο με το σκηνικό.
0: Όχι, που δεν
1: θα φετινό, όχι, όχι, δεν έχουμε τον Ακύλλα και πες. Την οργάνωση. Το σκηνικό το φετινό τη Eurovision είναι λίγο πολύ. Δηλαδή όλο αυτό το οθονάτο,
0: ναι,
1: χάνονται οι άνθρωποι. Κατάλαβες, δηλαδή όταν άρχιζαν και άναβαν όλες αυτές οι εικόνες και αναβόσμουν, δεν έβλεπες. Ενώ παράδειγμα,
0: δεν έχεις άδικο,
1: η Σουηδία που χρησιμοποίησε ελάχιστα τις οθόνες και περισσότερο φωτισμούς.
0: Η Σουηδία με... ποιο ήταν, θυμίζω.
1: Η Σουηδία ήταν αυτό το μπιτάτο, το δεύτερο τρίτο βγήκε νομίζω.
0: Μα μπορώ να το δω, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Με αυτή με τη μάσκα, η κοπέλα με τη μάσκα ήταν η Σουηδία.
0: Α.
1: Που χρησιμοποίησε κυρίως φώτα που αναβοσβήνουν, τα παλιά κλασικά φωτάκια που κάνουν γραμμές, που κάνουν τέτοια και λιγότερο τις οθόνες. Φάνηκε πιο πολύ το τραγούδι αυτό παρά. Άλλα που είχαν, ήταν λίγο παιδιά, αυτό δεν μ' άρεσε. Τέλος πάντων,
0: εντάξει.
1: Εγώ τώρα σας έχω εδώ ένα 100% φέρτο Citroën, φέρτο C3, φέρτο. Έρχεται και να αλλάξει τα δεδομένα λοιπόν. 100% ηλεκτρικό Citroën C3, γιατί είναι με SUV χαρακτήρα, φέρτο, σύγχρονη σχεδίαση, φέρτο. Η φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης Citroën, φέρτο και αυτό. Η C3 καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ και πιο οικονομική, θα έλεγα εγώ, αφού το όφελος φτάνει μέχρι τις 5.600 ευρώ για ποιον το αγοράσει τώρα. Η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η Citroën έρχεται να δώσει τη δική της απάντηση. Νέο Citroën C3, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
0: Εμείς πάμε να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic στο κέντρο του Ηρακλείου και στα περίχωρα. Love Traffic. Από ό,τι βλέπω εδώ, στις εξόδους Εθνικής έχει αρχίσει σιγά σιγά να αυξάνεται η ροή, αλλά ακόμη είναι σε σχετικά πολύ καλή κατάσταση. Από εδώ και πέρα, νομίζω και το επόμενο μισάωρο θα αυξηθεί ακόμη παραπάνω. 62 μαρτύρων έχει τις καθυστερήσεις του σίγουρα, ειδικά στον κυκλικό κόμβο εκεί, στο γνωστό κατάστημα παιχνιδιών. Θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και στο δρόμο που πάει προς την έξοδο της Εθνικής. Έχουμε λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, όχι πολλά πράγματα, στην έξοδο στη βιομηχανική περιοχή. Θέλω να προσέξετε ένα παραπάνω και έχει και κατά τόπους στην παραλιακή κάποιες καθυστερήσεις. Το κέντρο είναι ακόμη χαλαρό και όμορφο. 6956-64-1028 στέλνετε μηνύματα αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το βλέπουμε εδώ στο χάρτη.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
2: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
7: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center. Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντί μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, πιο απαστράπτουσα και από την παρουσιάστρια της Eurovision, Μαρία Λιαδάκη.
13: Ήτανε και αυτή απαστράψα, αλλά και ο παρουσιαστής.
12: Σιγά μπροστά σου.
13: Να σου πω κάτι. Στην αρχή ο παρουσιαστής μου φάνηκε λίγο περίεργος στους Eurovision, αλλά να μετά που ότι... τον είδα και άλλαζε και έκανε.
12: Ναι.
13: Πάρα πολύ ταλαντούχος.
12: Ναι, αυτή που λες απαστράπτωσε ότι ήταν είναι Σβαρόφσκι της οικογένειας.
13: Το ξέρω, μα γι' αυτό έλεγε.
12: Γι' αυτό απαστράπτωσε.
13: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι την έλεγε έτσι του τύπου, ξέρεις, χαϊδευτικό.
12: Όχι.
13: Και μετά κατάλαβα ότι όντως την είναι Σβαρόφσκι.
12: Αυτή είναι οικογενειακό. Ενώ εσύ το ανέπτυξες, κατάλαβες αλλιώς.
13: Σωστά, αυτή ήταν έμφυτο.
12: Ναι, ναι.

0: Οι ίδιες ήταν.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι, αυτό το είπε και έψαξα να δω πώς ήταν πριν τόσα χρόνια, ας πούμε, και ήταν μαύρα μαλλιά. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να πούμε κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Το φροντιστήριο διακρότημα Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα γυμνασίου, ΕΠΑΛ και δημοτικού. Θα τα βρείτε τα φροντιστήρια διακρότημα στις διευθύνσεις Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Λεωφόρος Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 50. Δεν χάνετε τίποτα να κάνετε έτσι μία επίσκεψη, να δείτε πώς δουλεύουν στα φροντιστήρια διακρότημα.
0: Πόσα καφεδάκια έχεις πιει, πες μου, για να ξέρω αν ξεκινήσω τώρα τον διαγωνισμό ή όχι.
1: Πολλά.
0: Έχεις πιει πολλά. Δηλαδή πάλι θα τα ξέρεις όλα.
1: Τα ξέρω έτσι και αλλιώς.
0: Παραμορφωμένο. Λοιπόν, εγώ να σας πω βέβαια πριν ξεκινήσουμε έτσι το παιχνίδι μας με τον Γιάννη, που ελπίζω να μην ξέρει καμία ερώτηση, αλλά είναι δύσκολο εδώ πέρα. Έχουμε το τέρας γνώσεων. Τον Τζέιζερ. Να σας πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6956 64 10 28, για να σας πάρουμε την Παρασκευή τηλέφωνο να παίξετε και εσείς το τεστ γνώσεών μας, γιατί διεκδικείτε ένα career gate test K16+, 16+ παρακαλώ, αξίες 150 ευρώ, το οποίο είναι ένα ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές και φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές και επαγγελματικές επιλογές για εκείνους. Το δώρο δεν είναι απλό, διότι περιλαμβάνει και το τεστ και τα αποτελέσματα και τη συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο στα διαδρομίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραία δουλίτσα που πάντα γίνεται από το φροντιστήριο διακρότημα. Ρωτάς πρώτος?
1: Ρωτάω πρώτος, άντε.
0: Oh.
2: Ώρα για μάθημα.
1: Λοιπόν, Μαρία, θέλω να μου πεις ποιος ανακάλυψε την πενικυλίνη.
0: Ναι.
1: Η Μαρή Κιουρί,
0: όχι.
1: Ο Έντισον, ο
0: Μαρή Κιουρί ήταν αυτή που μπήκε η Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Έτσι, αυτή ήταν η Κιουρία. Ή ο Φλέμινγκ.
0: Ο Φλέμινγκ, καλά το ξέρω.
1: Μπράβο,
0: αυτό.
1: Μαρία, μπράβο.
0: Αχ, πρέπει να σε ρωτήσω κι εγώ, περίμενε.
1: Ρώταμε, ναι.
0: Θα πάω στην 15. Mm. Ποια δύναμη εξηγεί γιατί ένα σώμα επιπλέει στο νερό? Δεν σου έχω.
1: Η άνοση.
0: Μπράβο, Γιάννη Καπνίδη.
1: Έτσι το θυμόμουν αυτό.
0: Είσαι πολύ καλός.
1: Να σου πω εγώ, αν δεν καλά, μ' αρέσει που μου λέει και ποιο νούμερο είναι η ερώτηση. Εγώ δεν θα σου πω ποιο νούμερο είναι.
0: Μη μου πεις.
1: Για να δούμε. Θα σου κάνω μία πάλι, άντε με 1, 2, 3, 4 να σου κάνω.
0: Κάνε, πώς θα μου κάνεις, με 8.
1: Έλα, να σου κάνω με 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, περίμενε. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποιο όργανο παράγει την ινσουλίνη. Και έχουμε το ύπαρ. Το πάγκρεας.
0: Το πάγκρεας.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Τα ξέρουμε τι μου γύρω μας κόσμο που δεν παράγει.
1: Μπράβο. Τα μισίδια Λάγκερχανς, κοίτα τώρα που στην πικάρα.
0: Δύο,
1: ναι, ναι.
0: Θα σου βρω κανένα δύσκολο, εσένα. Θα τα ξέρεις. Όχι, δεν μ' αρέσει αυτή. Δεν μ' αρέσει.
1: Δύσκολο να μην ξέρω.
0: Τι πολύ δύσκολο. Εύκολο.
1: Έλα, γρήγορα λέγε.
0: Ποιος ιστορικός έγραψε τους Περσικούς πολέμους? Του Κιδίδης, Ηρόδοτος, Ξενοφών, Πλούταρχος.
1: Ο Θουκυδίδης.
0: Ποιος, όντως το λες? Νίκησα, παιδιά.
1: Θουκυδίδης, Ηρόδοτος.
0: Μου φαίνεται απίστευτο. Είναι ο Ηρόδοτος.
1: Ηρόδοτος.
0: Παιδιά, μου φαίνεται απίστευτο. Το είπες όντως. Δεν ήξερες. Νίκησα όντως.
1: Πες μου τους άλλους.
0: Εγώ που δεν θυμάμαι τίποτα. Θουκυδίδης,
1: Ηρόδοτος, ποιον άλλον είπες?
0: Πλούταρχος, Ξενοφώνης. Δεν θυμάσαι τους άλλους. Να θυμάσαι τον Ηρόδοτο που είναι το σωστό.
1: Τον Ηρόδοτο είναι το σωστό. Μπράβο, μπράβο.
0: 6956. Ευχαριστώ, παιδιά. Πολύ χαρούμενη. Νιώθω τον Ακύλα χτες.
1: Εντάξει, βρε ο Ακύλας.
0: Έτσι νιώθω, ότι κέρδισα πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Κέρδισε γρήγορα. Μπράβο.
0: 6956 64 10 28, στείλτε τα μηνύματά σας για να παίξετε κι εσείς την Παρασκευή και να διεκδικήσετε το υπέροχο τεστ προσανατολισμού από το φροντιστήριο.
1: Και εμείς οι μεγάλοι χαμένοι θα πάμε να γραφτούμε στο διακρότημα, μπας και σωθούμε.
0: Να πάτε να χαθείτε εσείς οι χαμένοι.

0: Λυπάμαι ειλικρινά για την πραγματικά για την νίκη μου και την ήττα σου.
1: Λυπάσαι ειλικρινά για την νίκη σου. Έτσι είναι αυτά, Μαρία μου. Έτσι είναι το παιχνίδι. Και ο Τσέισερ χάνει καμιά φορά στο
0: καλά να πας. Πολύ χάρηκα.

0: Εδώ είμαστε και δεν λυπόμαστε καθόλου, διότι στην παρέα μας έχουμε υπέροχη ομάδα και υπέροχους συνεργάτες. Να σας πω λοιπόν για την Climatologic που προσφέρει καθημερινά το δελτίο του καιρού και προσφέρει και συστήματα κλιματισμού και μη πετρελαϊκές λύσεις θέρμανσης. Οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός και στα καλύτερά του ό,τι θέλουμε για ψύξη και θέρμανση, ηλιακούς θερμοσύφωνας, αφιγραντήρες και πάρα πολλά άλλα.
1: Πάρα.
0: Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, όπως πάτε προς Γάζη μετά τον κόμβο, τσακ δεξιά θα το βρείτε στο δεξιά σχέδιο.
1: Τσακ από εκεί κατευθείαν. Μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι όπως το
0: λες. Καλημέρα.
1: Πιο εύκολο να το βρεις έτσι όπως το λες. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βαθμούς. Ανέβηκε αρκετά η θερμοκρασία για πρωί. Θα πάει μέχρι τους 24. Η συννεφιά θα συνεχιστεί όλη αυτή η κάπα που έχουμε από πάνω και μας έχει καλύψει. Συνεχίζεται εδώ στο Ηράκλειο.
0: Ποια κάπα, καλά. Σαν τον Κωνσταντίνο κατά κουζινό.
1: Ναι, είμαι έτσι. Κάπα είπα. Δεν είπα.
0: Έπεσε ξανά στη βασιλεύουσα.
1: Έπεσε ξανά στη βασιλεύουσα. Πού το δημήθηκες. Αυτό, παιδιά, ναι. Και θα έχει γενικά όλη αυτή η κατάσταση και στο Ρεθυμνάκι παρόμοια, που θα κάνει ακόμα περισσότερη ζέστη στο Ρεθυμνάκι με 26 βαθμούς, αν πηγαίνετε προς τα εκεί. Άγιος Νικόλαος 27 και συννεφιά το Ηράκλειο μια χαρά με τους 24 και Σιτία 24 βαθμούς Κελσίου. Καλά τα πάμε. Και τα Χανιά πολύ ζέστη. Σήμερα στους 26 θα πάει το θερμόμετρο. Η συννεφιά αυτή έχει εγκλωβίσει στη βασιλεύουσα.
0: Καλά τα πάμε, λέει. Η Climatologic τα πάει καλά. Εμείς.

0: Πάντως είναι πολύ στάνταρ ο τρόπος που πανηγυρίζει ο κόσμος και ο τρόπος που περιμένουν οι ομάδες για την Eurovision. Είναι στάνταρ, ξέρω, η σημαία. Δίπλα ο χορευτής, παραδίπλα ο άλλος χορευτής.
1: Ναι, κουκουβισμένοι να δαγκώνονται και μετά πετάγονται. Ωραίο, ωραίο. Έτσι κάπως πετάγονται και όταν βλέπουν το σε 3 τη Citroën. Μόλις το δουν, γιατί σου λέει τώρα τι θα δούμε, κάτσε. Μόλις παρουσιαστεί, χαμός.
0: Καλά, μετά όμως πρέπει ξέρεις, να μπουν μέσα να το απολαύσουν. Βέβαια. Να απολαύσουν τη βόλτα τους.
1: Να δουν πόσο αθόρυβο είναι, να δουν τι αυτοκίνητο είναι αυτό τέλος πάντων. SUV χαρακτήρα, εντάξει, δεν παίζεται παιδιά, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι Citroën Emmanuel Veneris, είναι η εγγύηση και η ποιότητα στα αυτοκίνητα. Το όφελος για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Είναι ηλεκτροκίνηση στα καλύτερά της, με το E-C3 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο, να μας δείχνει το δρόμο και να μας οδηγεί στο Love Traffic εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου και στα περίχωρα. Έτοιμος Γιάννη μου?
1: Πανέτοιμος. Love Traffic. Αρχίζει και αναπτύσσεται η κίνηση αυτή τη στιγμή στην πόλη, στην 62 Μαρτύρων, εκεί στο τελευταίο κυκλικό. Αρχίζει και φουντώνει η ουρά. Από ό,τι βλέπω και στον Άγιο είναι το χωστό στο κυκλικό, ειδικά αν φεύγετε από το Ηράκλειο, είναι περισσότερο η κίνηση. Κνωσού, το κόκκινο ξεκινάει λίγο πιο κάτω από το Βενιζέλιο νοσοκομείο και συνεχίζεται μέχρι και την είσοδο του στο Ηράκλειο με διακοπές. Αρχίζουν και γεμίζουν οι δρόμοι από ό,τι φαίνεται. Η Κάρου έχει ουρές, προς το παρόν όμως δεν είναι τόσο επικίνδυνες ούτε καθυστερούν τόσο, οπότε μπορείτε να περάσετε και από εκεί αν πηγαίνετε αεροδρόμιο. 6-9-56-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
3: Η ρετινόλη βελτιώνει την ακμή, τις ουλές, τις ρητίδες και τους διασταλμένους πόρους. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση μπορεί να δημιουργήσει παρενέργειες όπως ξηρότητα, ερεθισμό, κνισμό, ξεφλούδισμα και αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο, που συνήθως όμως είναι παροδικές.
2: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Οκ, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τετάρτη εμείς εδώ, μια χαρά είμαστε. Μια μέρα μετά τους ημιτελικούς με τον Ακύλα να γίνεται, δηλαδή ήταν υπέροχος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άρεσε σε όλους, είναι πολύ καλός.
0: Υπήρχαν και κάποια σχόλια έτσι περιεργάκια.
1: Εντάξει, κακό τους κεφαλής τους. Τι έκανα εγώ τώρα, δεν μπορούμε να τους ευχαριστούμε.
0: Εμένα μου άρεσε και αυτή η αναλλαγή.
1: Δεν είμαστε Νουτέλα να μας αρέσουν όλοι, να αρέσουμε σε όλους. Έτσι, αυτό.
0: Καλημέρα να πούμε και στην Κατερίνα, την Ειρήνη, τον Γιώργο. Η Κατερίνα πάντα με τις υπέροχες φωτογραφίες της και πάντα τη θάλασσα μας φέρνει στο στούντιο. Να πούμε την καλημέρα μας και στη Ρίτσα, την αγαπημένη, την Αγγελική. Κάνε δεν μου κανέναν άντρα σήμερα. Να τον Ηλία. Καλημέρα, Ηλία μας.
1: Καλημέρα, Ηλία. Ξέρεις ποιο ήταν το συγκινητικό της εχθεσινής βραδιάς? Η μικρή μήνυ... Στην αρχή, στην πρώτη ώρα, το 9 με 10, που ήταν η προετοιμασία για την Eurovision. Δεν το είδα εγώ αυτό, το χάσεψα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ξαφνικά βλέπουμε τον Ακύλα να παίρνει συνέντευξη στη Βίκη Λέανδρος. Στην Λέανδρος. Οπότε έγινε εκεί.
0: Α, δεν το είδα αυτό, το έχασα.
1: Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί ξαφνικά μαθαίνει ότι ο Ακύλας ήταν ένας τραγουδιστής που τραγουδούσε απλά στο, πώς το λένε, στην Ερμού με ένα γιουκαλίλι και διασκέδαζε τον κόσμο. Δεν το ήξερε.
0: Okay.
1: Και πήγε εκεί πέρα και το έμαθε και τον αγκάλιασε, συγκινήθηκε. Μπράβο, του λέει, πω, πω, δεν το πίστευε η γυναίκα.
0: Να μπορώ να το δω.
1: Και
0: να πω,
1: μια κούκλα, έτσι δεν το συζητάμε. Βγήκε και είπε και το λαμούρε μπλε μετά. Τι να σου πω, έλαμψε. Ούτε εσύ δεν αστραποβολάς τόσο πολύ αυτό.
0: Αποκλείε τόσο πολύ. Ναι. Σαν τη Βίκη, εννοείς, η Βίκη είναι καλύτερη δηλαδή. Ας είναι. Εμείς είμαστε εδώ παρέα με Χέβραν το πολύ και Χέβραν Events, διότι κάθε εκδήλωση αξίζει πραγματικά τα καλύτερα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες ήδη δώρων. Αλλά αν ετοιμάζεσαι να παντρευτείς, να βαπτίσεις και να κάνεις κάποια κοινωνική εκδήλωση, να σου πω ότι διαθέτουμε ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής και μας βρίσκεται Ελευθερίου Βενιζέλου 83. 2810-824-970. Πρέπει να κλείσετε το ραντεβού σας, γιατί σας αξίζει να ασχοληθούν μαζί σας επαγγελματίες. Σας αξίζει να έχετε την πιο όμορφη διακόσμηση χωρίς κανένα άγχος και με επαγγελματισμό άψογο. Εγώ να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που δεν περιμέναμε καθόλου μα καθόλου να περάσει η Ελλάδα και πέρασε έτσι αρκετά γρήγορα. Γιατί από τη μία νίστασα.
1: Τι περίμενες να περάσει.
0: Να περάσει πρώτη. Συνήθως περιμένω.
1: Α, ναι, μας βγάζουν την ψυχή όπως το είπες. Και εγώ χτες σκέφτηκα μια φορά να μας περάσουν πρώτους και να το.
0: Έγινε.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: καλά. Το τι έγινε χτες βέβαια στο chat του Love δεν συμμαζεύεται.
1: Δεν θέλετε να το πει.
0: Και ναι, δεν θέλετε πραγματικά. Τι σχολιασμός έπεσε για κάθε χώρα ξεχωριστά. Εμένα μου άρεσαν κάποιες χώρες πάρα πολύ. Να πούμε ότι πέρασαν στους ημιτελικούς 10 από τις 15 χώρες. Ελλάδα που εντάξει με τον Ακύλα ήταν φοβερή. Φιλανδία που εμένα μου άρεσε με τη βιολίστρια εκεί.
1: Η εσύ βιολίστρια είπες... ήταν καλή. Εγώ αυτόν δεν μπορώ να τον ακούω, δεν ξέρω. Δεν μου κάνει.
0: Γιατί καλέ, τι είχε ο άνθρωπος.
1: Δεν είχε, δεν θυμάμαι καν πως
0: το είναι... σγουρό του το μαλάκι με τον αφρό του, το
1: πουλάκι μου. Εγώ είπα δεν
0: με
1: μπορώ
0: το
1: να τον ακούω.
0: Το
1: δεν είπα δεν μπορώ να τον βλέπω. Μια χαρά κούκλος ήταν. Αλλά παιδιά, δεν τον θυμάμαι καν το τραγούδι. Δεν μου είπε τίποτα αυτό το τραγούδι. Μένα μπορώ πως το έχουν για πρωτιά.
0: Βέλγιο και Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ. Τι γιουχάρισμα έφεγε το Ισραήλ.
1: Ναι, ακουγόταν και στα μικρόφωνα. Επίσης, αυτό που δεν μ' άρεσε στα μικρόφωνα είναι ότι ο Ακύλας όταν τραγουδούσε,
0: ναι,
1: ακουγόταν, δηλαδή ήταν αυτά τα φωτιστικά, τα σαν πυροτεχνηματάκια.
0: Mm.
1: Περπατούσε με το πατίν και ακουγόταν από το μικρόφωνο το ψήτ αυτόν. Δεν ξέρω τι έγινε φέτος και τόσο πολύ πιάνουν.
0: Είπε και η μαγκύρα. Όχι, ποια παρουσίαζε χτες.
1: Ναι.
0: Τώρα μου.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι, είπε η παρουσιάστρια η δικιά μας του Τινή, η αποδόμεριά. Ότι ακούγονται τα πάντα όπως τα ακούτε στα μικρόφωνα εσείς, ακούγονται και εκεί. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, δεν γίνεται κάτι διαφορετικό, αλλά παιδιά, όλο αυτό πρέπει να έχει και ένα όριο.
0: Ναι, έχουμε Σερβία, Κροατία, Λιθουανία.
1: Μαρία Κοζάκοβρε και... το λένε το κορίτσι,
0: ναι,
1: το
0: μπράβο,
1: δεν μπορούσα να το θυμηθώ κι εγώ. Ναι.
0: Και Πολωνία, η οποία εμένα μου άρεσε πάρα πολύ,
1: ναι,
0: που τελευταία μπήκε.
1: Και
0: είχε φωνάρα η Αλήσια.
1: Αυτή βέβαια που ήταν εντελώς ο κακός Βεζίρης, αν ήταν ρασιά, δεν το συζητάμε. Πράσκινη ήταν
0: αυτή.
1: Μαυροβούνιο. Μετά που βγήκε, σας το έστειλα και φωτογραφία.
0: Δεν βγήκε, την έφαγε στη γυναίκα.
1: Ναι, με το που βγήκε, κατάλαβες και τραγούδησε. Ανίτα Ρασιά.
0: Γεωργία,
1: δεν ήταν κακό τραγούδι, αλλά ρε παιδιά, πολύ κρεατάκι, πολύ μπούτι, πολύ δεν τα μπορώ αυτά. Δηλαδή από ένα σημείο και ύστερα πρέπει. Γι' αυτό δεν μ' άρεσε και ο Φιλανδός. Γιατί όλο το άλλο τίποτα και έβγαλε και εκεί με το μαλλί, το χτενισμένο.
0: Βρήκε τη φωτιά του, είχε τη βιολιτζίνα του.
1: Μόνο το βιολί. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, εκτός Εστονία, Γεωργία, Μοντενέγκρο.
1: Ο καθένας έχει το βιολί του εδώ.
0: Μπράβο, ακριβώς. Ο καθένας το βιολί του και εμείς το δικό μας ένα πράγμα. Πάμε σε Νίκο Απέργη και Πλανήτη Γη και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Η πρώτη σκέψη.

0: Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Επιστρέψαμε εδώ και μετά την επιτυχία τη χτεσινή τη Eurovision. Είμαστε και σε μια κατάσταση εδώ που θέλουμε όλα μας να είναι επιτυχημένα, όλα μας να είναι τακτοποιημένα όπως πρέπει ακριβώς. Θέλουμε οικονομία στη μετακίνησή μας, θέλουμε ηλεκτροκίνηση, αθόρυβο αυτοκίνητο, SUV χαρακτήρα. Μας αρέσουν τα όμορφα πράγματα. Γι' αυτό το λόγο πάμε στη Citroën και επιλέγουμε το ηλεκτροκίνητο EC3 που κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος για όποιον το αγοράσει είναι μέχρι και 5.600 ευρώ, αφού η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της αγοράς. Έρχεται λοιπόν το νέο EC3 της Citroën, 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, από την Emmanuel Veneres ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο, για να δώσει την απάντηση σε αυτή τη ζήτηση.
1: Και πάμε στη ζήτηση που γίνεται συζήτηση, να πούμε ότι Love Traffic είναι εδώ, ανοιχτή χάρτες, για να δούμε τι θα δούμε.
2: Love Traffic.
1: Έχουν ηρεμήσει λιγάκι έτσι σε εξόδου τα πράγματα. Στον Άγιο Γιάννη το Χωστό έχουμε αρκετή κίνηση, ενώ και σε όλο το μήκος λεωφόρου Κνωσού συναντάμε καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις επίσης έχουμε και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής, ενώ στην Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη, εκεί στη Διασταύρωση και όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε αρκετές δυσκολίες. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, αγαπημένη και ποτέ άδεια, ενώ κατά τόπους θα δούμε καθυστερήσεις και στην Παραλιακή. Να πούμε ότι η κίνηση περισσότερη μετατοπίζεται και προς το κέντρο, όπου θα δούμε έτσι να αυξάνεται και το επόμενο διάστημα ο συνήθως. 6956-64-10-28 στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και εμείς δεν το έχουμε εδώ λάβει υπόψη μας.

0: έχω ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Hydrogym, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
12: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλημέρα σας, Τετάρτη σήμερα λίγο μετά τις 9 και είμαστε εδώ με Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη.
17: Μείνετε συντονισμένοι, καλύτερη μουσική έρχεται, τα καλύτερα νέα έρχονται, είναι μέρες Eurovision, είμαστε εμφρασμό, οπότε μείνετε εδώ.

0: εσπρέσο το πίνουμε ωραία και καλά και θα γίνει και φρέντο το εσπρέσο μας, διότι έχει ανάψει θερμοκρασία για τα καλά, έχει μεγαλώσει η μέρα, την απολαμβάνουμε όσο τίποτα και παρέα μας πάντα είναι η Climatologic που μας βοηθάει να αντέξουμε αυτές τις αλλαγές της θερμοκρασίας. Ψήξη και θέρμανση στα καλύτερά της, σπίτι, γραφείο και σε όλους τους χώρους που θα θέλατε. Να σας πω ότι είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 οι καινούργιες εγκαταστάσεις, ενώ από το 1996 μας κάνουν παρέα και έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που χρειάζεται. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για να δούμε λοιπόν το καιρό. Σήμερα μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει η θερμοκρασία. Αυτά τα σύννεφα έχουν εγκλωβίσει τη θερμότητα εδώ στο Ηράκλειό μας και σε όλη την Κρήτη, από ό,τι φαίνεται. Τα συννεφάκια έτσι είναι σε μια κατάσταση που μας βράζουν και κρατάνε τη θερμότητα στην πόλη. 25 βαθμούς λοιπόν μέγιστη θερμοκρασία. Δεν πολύ έχει αεράκι. 19 βαθμούς ελάχιστη. Δεν θα πέσει ούτε το βράδυ. Άρα να είστε προετοιμασμένοι για ζεστούλα. Ανάψτε την Climatologic και πατήστε το κουμπάκι τη αντλία θερμότητά σα να είστε έτσι.
0: Το κουμπάκι τη θεότητα.
1: Έτσι.
0: Κάπως έτσι. Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις?

0: ξανά μανά και αναβήσει. Εγώ δεν μπορώ ξανά μανά να βλέπω ό,τι γίνεται στο πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Γιατί γίνονται πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θέλω να τα σχολιάσω και καν.
1: Τι θέλεις να σχέδει, να δεν θέλεις να το σχολιάσεις, αλλά θέλεις
0: να μιλήσουμε
1: κάτι,
0: για το. Δεν θέλεις.
1: Για τα δύο κορίτσια θες να πεις εσύ τώρα, αυτό που έγινε κορίτσια με τις Πανελλήνιες.
0: Είναι
1: ναι.
0: Το Survivor. Είναι το τι γίνεται εδώ πέρα που έχουν γίνει τα δύο περιστατικά με την κοπέλα με το αυτοκίνητο.
1: Το Survivor ήταν ένα πολύ κακό ατύχημα.
0: Δεν ξέρω αν θέλω να πω κάτι.
1: Αλλά αυτό με τα κορίτσια δεν ήταν ατύχημα. Ήταν μια κατάσταση που προφανώς αυτά τα κορίτσια περνούσαν. Δεν μίλησαν. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν φυσικά για όλο αυτό. Αλλά ατύχημα δεν ήταν πάντως. Και πρέπει να δούμε τι φταίει. Περισσότερο. Άκουγα σήμερα το πρωί έναν στις 6 το πρωί που ξύπνησε, 5. Το έκανε το βίντεο άνθρωπος εχθές βέβαια. Ένας καθηγητής ο οποίος κάνει βίντεο, ίσως τον έχεις δει κιόλας. Κάνει βίντεο και συνέχεια αστείευεται με τα παιδιά. Είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, κάνει αστεία την ώρα του μαθήματος. Και τώρα έκανε ένα πολύ σοβαρό βίντεο λέγοντας ότι δεν γίνεται και εμείς που είμαστε καθηγητές και περνάμε πολλές φορές πιο πολύ χρόνο με τα παιδιά παρά με τους γονείς.
0: Βέβαια, διότι και οι γονείς τρέχουν και τρεις δουλειές για να
1: αλλά
0: να
1: δεν γίνεται. Αυτό λέει, δεν γίνεται να είσαι καθηγητής, να βλέπεις αυτό το παιδί έτσι και να μην κάνεις τίποτα. Εγώ λέει, δεν είμαι, αυτό έλεγε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα και δηλαδή παρέα τα δύο κορίτσια να συζητάνε, να έχουν.
1: Συνήθως το ένα αποτρέπει το άλλο σε τέτοιες περιπτώσεις. Και εδώ είδαμε και πρέπει τώρα να δούμε τι θα πει και το κοριτσάκι που θα ξυπνήσει, τι θα δηλώσει, τι θα πει, πώς έγινε, τι έγινε. Να δούμε πώς θα.
0: Εμένα έχει πιαστεί.
1: Πάντως όχι. Αν είναι να πεθάνουμε παιδιά, σας το λέω, ακόμα και αν μ' ακούνε ανήλικα τα παιδιά, δεν χρειάζεται να πάμε να πεθάνουμε.
0: Δεν μας ακούνε αυτή την ώρα που είναι στο σχολείο, γι' αυτό το έπιασε και το θέμα μετά τις 9 επίτηδες.
1: Αυτός ο δάσκαλος είναι μαθηματικός όπως εσύ. Αυτό που έλεγε είναι έχω κόψει παιδιά από τις Πανελλήνιες. Τους έχω πείνα, δεν είναι για σένα. Και τώρα έχουν δικές τους δουλειές γιατί δεν δώσαν, δεν πήγαν αλλού, κάναν άλλες δουλειές. Και τώρα είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι και ζουν ζωές ωραίες.
0: Δεν είναι το παν, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι το παν. Αν θέλεις να κάνεις ακαδημαϊκή καριέρα, ναι, θα περάσεις από εκεί άλλα παιδιά. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας δηλαδή. Ή δεν είναι κάτι που ο μόνος δρόμος της ζωής και αν δεν τον περάσει τελείωσε. Και τα λέω εγώ που πέρασα τα τρεις χειρότερα στις Πανελλήνιες, έτσι.
0: Να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα, παιδιά.

0: Να σου πω κάτι, αποφάσισα, επειδή είμαστε και εκπομπή η οποία περνάμε όμορφα και είμαστε και ψυχαγωγικοί αν μη τι άλλο. Σε λίγο βρήκα δύο υπέροχα νέα για να σου πω, για να αλλάξουμε τελώς το κλίμα.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι έχουμε μετάλλια σε έτσι κατηγορίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουμε καν. Οπότε έχουμε διαπρέψει, να ξέρεις, σε κάποια πράγματα. Stay tuned και θα σας τα πω όλες σε λίγο. Προς το παρόν θα πάμε σε Love Traffic παρέα με το Citroën C3 100% ηλεκτρικό που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, σύγχρονη σχεδίαση και φιλοσοφία της προσιτής ηλεκτροκίνησης, παρέα με την Emmanuel Veneris ΑΕ, το Citroën EC3 ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα. Όφελος για τον αγοραστή 5.600 ευρώ, φτάνει μέχρι εκεί, ενώ η τιμή εκκίνησης για την έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
1: Love Traffic. Από ό,τι φαίνεται, εκτονώνεται η κατάσταση στο Ηράκλειο. 62 μαρτύρων στο ρεύμα της εξόδου και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Οι ουρές είναι πολύ λιγότερες. Λίγο στην 62 μαρτύρων στην έξοδο. Εκεί ίσως επιμένει παραπάνω, αλλά δεν θα ταλαιπωρηθείτε. Γενικά τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Στην Λεωφόρο Κνωσού, στο ύψος του Αγίου Ιωάννη και προς την είσοδο και προς την έξοδο. Λίγες ουρές εκεί στο κυκλικό και αυτό είναι όλο. Γενικά πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και ακόμα και αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, αν συναντήσετε ουρές στην Ικάρου, γενικά ρέει η κατάσταση, δεν θα καθυστερήσετε. 6-9-56-64-10-28. Στείλτε τα μήνυματά σας εδώ στο Love Radio για να μεταδώσουμε την κίνηση σωστά.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
11: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μπουφίλιου και Μανώλης Φάμελος. Και επειδή μαυρίσανε λίγο οι ψυχούλες μας με τα προηγούμενα, σας έχω τα ωραία νέα της ημέρας.
1: Για πες.
0: Θα πάμε λοιπόν στην Στέλλα Μαρεντάκη, να την πω και σωστά, που κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo. Πανεύκολα, κυριάρχησε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ένα μεγάλο μπράβο στη Στέλλα.
1: Μπράβο στο Taekwondo. Είχαμε ανέκαθεν είναι καλή ομάδα Taekwondo, αλλά τώρα και στις γυναίκες είναι πάρα πολύ ωραίο να το ακούς. Πολύ ωραίο.
0: Και έχω και Γιώργο Χαραλαμπόπουλο που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χειροπάλης για το δεξί χέρι, λέγεται Grandmasters 100 Right Arm.
1: Μάλλον πολύ ωραίο.
0: Και τρεις φορές κέρδισε τον Τούρκο αντιπαλό του. Τρεις φορές. Και μια και δύο ενστάσεις, αλλά την τρίτη τα καταφέραμε.
1: Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Τόσο ωραία.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και για ένα άλλον πρωταθλητή της καρδιάς μου, να χαιρετήσω το σύντεκνο, τον αγαπημένο τον Γιώργο, ο οποίος έχει μπει στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια. Τον έβαλε ο μέλλοντος σύζυγός μου, ο Χαραλαμπός μου.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι από τα παιδιά που ξεχωρίζω πάρα, πάρα πολύ, και εκείνος και η οικογένειά του, και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά να τον βλέπω και να του στείλω την καλημέρα μου. Καλή δύναμη, γιατί έχει ξεκινήσει έτσι το γραφείο του δουλειά και μας ακούει μέσω love1028.gr, που μπορείτε και εσείς, και τα φιλιά μου, και τον αγαπώ πολύ.
1: Ωραίο, μπράβο.
0: Ήταν μία έτσι.
1: Ναι.
0: Του έκανα μία ερωτική εξομολόγηση, την άξιζε.
1: Μπράβο, την άξιζε, ναι.
0: Λοιπόν, White Snake έρχεται και Is This Love.
1: Να χαιρετήσουμε και τον Παντελή μας που μας ακούει, βέβαια,
0: Παντελή.
1: Online. Τον φαρμακοποιό της καρδιάς μας, δεν το συζητάμε. Κάθε μέρα μας ακούει εδώ ο Παντελής και έχουμε φτιάξει και ένα πάρα πολύ ωραίο γκρουπ. Εγώ, η Μαρία και ο Παντελής. Είμαστε τόσο οργανωμένοι.
0: Σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, έχει εφημερία.
1: Με διανυκτέρευση. Η εφημερία είναι.
0: Τι, διανυκτέρευση είναι άλλο.
1: Ονύχτα.
0: Αυτό δεν είναι εφημερία.
1: Όχι, εφημερία είναι πιο πολλές ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δεν κλείνεις, είναι αυτό, αλλά είναι μέρα. Η διανυκτέρευση είναι διανυκτέρευση.
0: Τέλος πάντων, θα έχουν εκεί κανένα σκεύασμα να
1: τι να είναι σκεύασμα, ο Θεός να δώσει. Ναι.
0: Καλή δύναμη και σε εσένα, Παντελή.

0: Η καρδιά με πηγαίνει εμένα και έχω να πω και άλλα πράγματα τώρα για την Eurovision.
1: Πες,
0: δεν θα
1: πες,
0: πω,
1: όχι, πες.
0: Βγαίνουν τώρα εδώ, κατακρίνουν, δεν είναι αυτή η Ελλάδα, δεν είναι αυτό το τραγούδι της Eurovision και τη στείλαμε και οι Έλληνες, είμαστε προσωπευτικοί από
1: χρόνο
0: αυτό.
1: Αυτά, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Στο κάτω-κάτω υπήρχε το Sing for Greece. Ψηφίσατε, δεν ψηφίσατε. Μόνο να γκρινιάζετε, ξέρετε.
0: Πραγματικά.
1: Υπήρχε, τι ήταν το Sing for Greece.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα τραγούδι που σου μένει.
1: Δεν είναι, με φαίνεται.
0: Σουμένη,
1: είναι
0: σουμένη,
1: λίγο
0: εντάξει.
1: Αργά τώρα να παραπονιέται κανείς. Τι είναι αυτό και γιατί το στείλαμε. Δεν το στείλαμε.
0: Βρεγιάννη, πώς να μην παραπονιέται.
1: Βρε πουλάκι μου, ναι. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ήτανε πόσο καιρό το Sing for Greece. Γίνανε ημιτελικοί. Γίνανε, επιλέξαμε, ψηφίσαμε, κάναμε. Γιατί το στείλαμε. Συμμετείχες. Δεν συμμετείχες. Εσύ που γκρινιάζεις ειδικά, δεν ψήφισες καν. Τι θες τώρα.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι λίγο σουρεάλ. Δηλαδή αντιπροσωπεύει λίγο τη ζωή που κάνουμε κι εμείς, λίγο Instagramική. Λίγο
1: θα σου πω.
0: Οπότε όταν ενοχλεί κάποιον. Ακριβώς.
1: Χτυπάει φλέβα το τραγούδι. Γιατί ακριβώς αυτό είναι ο υπερκαταναλωτισμός. Είναι όλο αυτό το κομμάτι. Σήμερα το πρωί άκουγα την ηθοποιό, την Χαρά Τσιόλη που έλεγε. Την κωμικό που κάνει αυτά στο Instagram. Και λέει ότι το τραγούδι αυτό έχει επιτυχία για δύο λόγους. Το ένα είναι αυτός ο υπερκαταναλωτισμός που μας έχει οδηγήσει στην τρέλα. Να θέλουμε να βλέπουμε τις influencer, να θέλουμε τα ακριβά. Το
0: μα
1: ένα,
0: αυτό
1: το άλλο.
0: Δείχνει.
1: Και το άλλο είναι ο ίδιος ο Ακύλας, ο οποίος από το τίποτα, και το λέει και ο ίδιος, ήταν ο μουσικός που τραγουδούσε στους δρόμους. Και εκπέμπει όλη αυτή την ευγνωμοσύνη που του έρχονται τα πράγματα, που του ήρθανε τόσο. Όχι χωρίς να δουλέψει, αλλά του ήρθανε τόσο όμορφα τα πράγματα. Και ξαφνικά βρίσκεται στην κορυφή, στη Eurovision, να αντιπροσωπεύει τη χώρα του. Και όλος αυτή η ευγνωμοσύνη, παράλληλα με το τραγούδι που εκφράζει αυτή την. Πώς θα το πω. Το αχόρταγο, φέρε, αυτά τα δύο μαζί δείχνουν δύο άκρα και αυτά τα ενώνει ο Ακύλας. Και αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο.
0: Υπάρχει ένα τρολάρισμα από πίσω.
1: Βέβαια υπάρχει και αυτό είναι και ο λόγος. Λέει κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ξεφύγει. Αυτό μας λέει ο Ακύλας. Να τη σημαία.
0: Ξεκάθαρα, ήρθε η σημαία.
1: I'm the beautiful island of Greece. Πάμε.
0: Πάμε για βίντεο. Πάντως, εσύ μπορείς ακόμη να το ακούσεις το repeat. Σε έχει κουράσει λίγο, σε τι φάση βρίσκεσαι.
1: Το τραγούδι. Όχι, φυσικά δεν με έχει κουράσει.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Έχω μια κυρία εδώ από την Τζαμαρία, από την βιτρίνα του Love Radio που πίνει τον καφέ της, μια Γερμανής και με κοιτάζει.
1: Γερμανής.
0: Γερμανής. Είστε Γερμανής. Έχουμε και τους τουρίστες εδώ τώρα, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί. Δεν είμαστε μόνο στην Ελλάδα το πρώτο ραδιόφωνο που είμαστε και καφέ και ραδιόφωνο και σαμπουάν και κοντίσιονερ και
1: να
0: όλα.
1: Να τον έπιασε πάλι.
0: Ναι, παιδιά, τι να κάνουμε. Άντε, και με έχει πάθει πλάκα η γυναίκα σου. Τώρα εγώ ήρθα στο ξενοδοχείο και έχω ραδιόφωνο εδώ μέσα. Τι γίνεται.
1: Λοιπόν, τι μετά την πλάκα που έπαθε η Γερμανή, πάω στην πλάκα που έπαθε ο Παντελή, ο οποίο μα λέει ότι ενθουσιάστηκε με τη λίρα, λέει.
0: Ενθουσιαστή λοιπόν
1: εγώ
0: ο Παντελή.
1: Θέλω να σα πω κάτι που είδα και γέλασα πάρα πολύ. Είχε την Παπαρίζω από τη μια μεριά με τη λίρα, τον Ακύλα από την άλλη σε μια φωτογραφία έτσι ωραία που έχουμε
0: με
1: στα social media και γράφει από πάνω τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
0: Έτσι λοιπόν, ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε. Εμείς αυτό που παραγγέλνουμε και μας έρχεται σίγουρα και είναι,
0: είναι
1: σωστό.
0: Είναι ένα και μοναδικό. Είναι 100% ηλεκτρικό, είναι 100% με χαρακτήρα SUV, σύγχρονη σχεδίαση, φιλοσοφία προσιτής ηλεκτροκίνησης, είναι το ηλεκτροκίνητο σε 3 της Citroën. Όφελος έως και 5.600 ευρώ εάν το αγοράσετε τώρα. Η Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρη ΑΕ. Δοκιμάστε το. Family Test Drive. Όλη η οικογένεια να πάτε να το δείτε. Θα πει ηλεκτροκίνηση, χαμηλό κόστος, τέλεια απόδοση.
1: Πάμε για Love Traffic. Love Traffic. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι όλο το οδικό δίκτυο. Στις εξόδους Εθνικής δεν θα συναντήσετε σχεδόν καμία δυσκολία. Λεωφόρος Κονοσσού και Εθνικής Αντιστάσεως, όπου υπάρχει φανάρι, εννοείται τα φρεναρίσματά μας. Ενώ Καζαντζίδη και Ικάρου και εκεί στη διασταύρωση έχουν μικροπροβλήματα, όπως και οι 62 μαρτύρων. Άγιος Ιωάννης Χωστός όμως έχει χαλαρώσει και παραλιακή είναι μια πολύ safe επιλογή σχεδόν πάντα. Εμείς σας χαιρετάμε. Αύριο 6 ώρα θα πιούμε πάλι παρέα το καφεδάκι μας. Τα φιλιά και την αγάπη μας έχετε. Γεια σας!
0: Καλή συνέχεια!
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Σου αρέσει η μουσική, τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
7: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
5: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
8: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλημέρα, καλημέρα! 13η μέρα του Μάη, είναι Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα μέχρι τη μία θα λέμε για Eurovision. Ξεκινάμε με R.E.M. και Losing My Religion.

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. I take a look at you, you're taking me out of the ordinary. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: αυτό.
1: Απών και προβλήματα. Και καθόλου προβλήματα δεν είχαμε χτες. Το αντίθετο θα πω. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν δεν έχετε συνέλθει ακόμα από τη Eurovision χτες, είστε στο σωστό μέρος. Έτσι, με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χτες ο πρώτος ημιτελικός της φετινής Eurovision. Με την Ελλάδα να συμμετέχει με τον Ακύλα και το Φέρτο και να παίρνει τελικά το πολυπόθητο ειστήριο για το μεγάλο τελικό. Και να σας πω και κάτι. Εμένα καθόλου τυχαίο δεν μου φαίνεται που ήμασταν οι πρώτοι που πήραν αυτό το εισιτήριο. Αυτό θα πω μόνο και πάμε να ακούσουμε Χρήστα Μάστερα και Μαρκέλα.

Ήταν η Lady Gaga με το Bloody Mary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Έχει έτσι κατά τόπου συννεφάκια βλέπω εδώ στην πρόγνωση, αλλά να σας πω κάτι, πέρασε από τη θάλασσα. Ήτανε χαρτί πάλι, ήταν υπέροχη, καλοκαιρινή. Και πάμε στο Ρέθυμνο, ίδιο το σκηνικό, λίγο πιο ζεστή μέρα. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή και 31 θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα εκεί. Και εκεί υπάρχει μια έτσι αραιή συννεφιά, αλλά τίποτα ανησυχητικό. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Προσφέρει αντιλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη και σαν να μην πέρασε μια μέρα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και χτες λοιπόν στις 10 η βραδιά ξεκίνησε με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη Μαρία Κοζάκο σε πολύ ωραίο mood να καλωσορίζουν τον κόσμο και να λένε πόσο μαγική θα είναι η βραδιά. Και έτσι ήταν. Πολύ όμορφη στιγμή και αναφορά στη Μαρινέλα. Πολύ συγκινητικό. Αλλά εγώ θέλω να μείνω σε ένα πράγμα. Στον Ακύλα. Τα έδωσε όλα on stage. Έτσι ξεσήκωσε την αρένα και από το πρώτο δευτερόλεπτο ένιωθε ότι αυτό το act δεν είναι απλά συμμετοχή, είναι statement. Δηλαδή, δεν ξέρω, εγώ τώρα είμαι αντικειμενική, δεν είμαι. Δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενική, αλλά νομίζω ότι αυτή η εναλλαγή, δηλαδή νομίζω ότι υπήρχαν τρία μέρη σε αυτό το act, σε έκανε να μην βαριέσαι και είχε και το συγκινησιακό κομμάτι που, εντάξει, το έχουμε σαν Έλληνες, ενώ είναι δικό μας κομμάτι. Ακύλα, μπράβο. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και έτσι σε θέλω.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fixe Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι Μάριο Μαμικού.
3: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.

Crush και Topic, I adore you. Και πάμε να δούμε τις χώρες που πέρασαν στο πολυπόθητο τελικό του Σαββάτου. Από τον πρώτο ημιτελικό, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός, που είναι και η Κύπρος με την Αντιγόνη. Λοιπόν, πάμε για τη χθεσινή βραδιά. Πρώτη πέρασε η Ελλάδα. Μας έφυγε ένα μεγάλο βάρος. Και όπως είπε και η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζή, εντάξει, κλείνουμε, γεια σας. Έτσι ακριβώς ήταν. Η Ελλάδα λοιπόν με το Φέρτοβ, η Φινλανδία, που είναι και το φαβορί για φέτος, το Βέλγιο, Dancing on the Ice, ήταν αυτοί οι κύριοι που φορούσαν έτσι αυτά τα λευκά και χορεύανε στον πάγο έτσι σαν να χιόνιζε, η Σουηδία με τη Φελίσια, το My System, το κορίτσι αυτό με τα χρυσά νομίζω, ήταν η Μολδαβία με το Viva Moldova, που ήταν η πρώτη, ο πρώτος διαγωνιζόμενος για χτες, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Πάρα πολύ ωραία ήταν χτες, εγώ το χάρηκα φουλ και ανυπομονώ για το Σάββατο. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Να πούμε ότι πάνε 60 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας και εξάγει τα προϊόντα της σε 27 χώρες παγκοσμίως. Στην εταιρεία βρίσκουμε πολλά προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, τόσο σε μοντέρνο όσο σε παραδοσιακό ύφος, ό,τι ταιριάζει πάντα στον καθένα. Και θα τη βρούμε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε γιορτινά και καλοκαιρινά με Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Αντώνης Ρέμος, τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έτσι θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε όσους μας ακούτε από το love1028.gr, στην κυρία Αργυρό στο Λαύριο και στην κυρία Κηφουτοπούλου που μας ακούει εκεί στο κτήμα Κυριάννη. Στην Άουσα είναι με 5 γυναίκες, μου λέει, στην κουζίνα, η κυρία Κηφουτοπούλου, σεφ της καρδιάς μου όλης. Λοιπόν, μαγειρεύουν εκεί πέρα. Τώρα θέλετε να σας πω λίγο, να σας ανοίξω την όρεξη. Κάνουν τώρα, δουλεύουν το νέο μενού. Κολοκυθάκια γεμιστά, καπνιστές μελιτζάνες, λέει, παπουτσάκια με κρέμα με τσοβόν. Κυριακή μου, μας πέφτετε λίγο μακριά εκεί ψηλά, οπότε σταμάτα, μας τρέχουν τα σάλια. Και συνεχίζουμε με Μαρίνα Σπανού και ταξίδι. Θα έρθω σύντομα, θα το κάνω αυτό το ταξίδι, Κυριακή μου. Τα φιλιά μου σε όλους.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
5: Α, τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.pavlasm.gr.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση ακριβώς της εβδομάδας. Να καλωσορίσω όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, στην παρέα μας η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Παν Παν. Ένα αγαπημένο τραγούδι που μεταξιδεύει κατευθείαν στην ανάφη. Για ένα δικό μου λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Καλοκαιρινό θα το πω. Πάμε να ακούσουμε Ανίσο Παιδιντίσκο.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Και τώρα πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβάκη ξανά, και το αφιερώνει η Γεωργία Κολυβάκη στη Μαρία Βασάλου.

Άκης Ρουβάς και ξανά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε στο διακρότημα Ηρακλείου που έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις για αλφα και βήτα λυκείου αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμα και summer camp. Γίνεται πολύ οργανωμένη δουλειά έτσι με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση και θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερολάν 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Ο Φίλιππος Πιάτσικας τραγουδάει αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Και εγώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου σε μια άλλη κουζίνα εδώ στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, στη Ρένα και στη Γωγό, που μαγειρεύουν έτσι διάφορες νοστιμιές. Τα φιλιά μου και φυσικά στον Αλέξη, στην Πάρο. Σήμερα μας ακούν από όλη την Ελλάδα και από κουζίνες, έτσι, κουζίνες, ανθοπολία, φαρμακείο, τα πάντα έχει ο Μπαξές. Σας φιλώ όλους και σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Και ήρθε η ώρα του καιρού, 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, 4 μποφ. Υπάρχει μια πολύ αραιή συννεφιά, αλλά τίποτα το ανησυχητικό. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και άστα όλα κι έλα.
2: Νύχτα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και

Άννα Βύση και εξαίρεση Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα βλέπω τη φίλη μου τη Μαρία με το σκυλάκι της, η κολλητή της Ιρασιάς είναι η Ντίβα, και έρχονται να κάνουν πρωινό τώρα εδώ στο Love Cafe, να πιούν το καφεδάκι τους. Πάρα πολύ μεγάλη χαρά έχω. Και τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο, μιας και λέμε για Love Cafe. Μήπως έχετε μια ιστορία να πείτε, μήπως ήρθε η στιγμή έτσι να ακουστεί η φωνή σας. Στο Love Cafe λοιπόν το μικρόφωνο ανοίγει για όλους. Σε ένα ξεχωριστό χώρο έτσι με επαγγελματικό εξοπλισμό και ατμόσφαιρα που εμπνέει, μπορείτε να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast ακριβώς όπως το έχετε φανταστεί. Μόνοι σας ή με την παρέα σας, με χιούμορ, με άποψη, μουσική, κουβέντα, όπως θέλετε ακριβώς εσείς. Λοιπόν, μπείτε τώρα στο love1028.gr, κλείστε το session σας και ζήστε την εμπειρία του podcasting από κοντά. Το Love Cafe βρίσκεται στο Καψί Αστόρια, είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και σας περιμένει στην πίσω είσοδο του Αστόρια στον πεζόδρομο Σαπουτιέ. Σημειώστε το. Δεν. Τα πάθα όλα τώρα. Βλέπω τη Μαρία, βλέπω την Ντίβα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική, έτσι να ηρεμήσω κι εγώ, να αγκαλιάσω και τη Μαρία εδώ έξω. Δέσποινα Βανδύ και Χάνω Εσένα.

0: πει. Τρέξε!
1: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
0: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης, σ' αγαπάω όπως είσαι και έχει έρθει εδώ στο Love Cafe που σας έλεγα πριν από λίγο το μαράκι μου, η φίλη που μας ακούει κάθε μέρα. Σήμερα ήρθε και εδώ στο Love Cafe να πούμε ότι είμαστε στο Καψί Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαφουτιέ. Θα πιει το καφεδάκι της, θα κάνει το πρωινό της, έτσι πολύ χαρά έχω όταν έρχεστε από εδώ και γνωριζόμαστε από κοντά και εντάξει, η Μαρία είναι φίλη, αλλά έτσι να αυτό, την ενέργεια να την διαδίδουμε και να την εξαπλώνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και να στείλω τα φιλιά μου φυσικά και στον κύριο Μανώλη. Φιλιά πολλά πολλά πολλά, που παρόλο που λείπει η Μαρία, έχει ανοιχτό το Love Radio Κρήτη 102,8. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, που διενεργεί σε αιτήσια βάση 650 εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα της και έχει κατακτήσει και πιστοποίηση, παρακαλώ, από διεθνείς φορείς για τις οικολογικές και μη τοξικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί στις κουζίνες της, στα μπάνια της και στα living της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α και πιστέψε με, 30, 40, όσο χρόνια και να περάσουν θα την έχετε για πάντα. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσα.

0: Eyed Peas, Meet Me Halfway, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και με έχετε συγκινήσει σήμερα, θέλω να πω. Να στείλω τα φιλιά μου στην Αλεξανδρούπολη, εκεί που μας ακούει ο Γιώργος, η Γιώτα, ο Νίκος και η Μαρία. Μας ακούνε λίγο φανατικά κάθε μέρα. Να στείλω τα φιλιά μου, να στείλω μια τεράστια αγκαλιά και πάρα πολύ θα χαρώ να έρθετε κι εσείς από εδώ, έτσι να σας γνωρίσω από κοντά, να τα πούμε, να αγκαλιαστούμε, να πούμε τα ωραία μας και ό,τι άλλο θέλουμε. Μας ακούνε από το love1028.gr, όπως σας έχω πει, μας ακούτε από οπουδήποτε. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
4: Υγιές δέρμα σημαίνει ισορροπημένη ενυδάτωση και προστασία από το στρες. Αποφύγετε τη θαμπάδα με αντιοξυδωτικά, ενυδατικές κρέμες, τακτικό επιοπίλινγκ, καθημερινή χρήση SPF, ασφαλώς καθαρισμό πρωί και βράδυ, εβδομαδιαία μάσκα προσώπου και υγιεινή διατροφή.
1: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio Μαμικούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
12: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλή Καλησπέρα, καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα, 13 Μαΐου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

9.000 BTU, συγγνώμη. 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από το Element Overwhelming Beauty. 3 ζωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Και είναι απλή η διαδικασία. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στο 6956-641028. Τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και παίρνετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα υπέροχα δώρα που σας είπα. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ με Νίκο Απέργη και αυτά τα 1000.

0: παράδειγμα.
1: Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος για παράδειγμα εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 25 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. 3 μποφόρ, υπάρχει μία αραιή συννεφίτσα, ένα σύννεφο που έρχεται και φεύγει, έρχεται και φεύγει. Αλλά όλα καλά. Τίποτα, τίποτα που να μας ανησυχήσει, τίποτα που να μας βγάλει εκτός προγράμματος. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι αν ψάχνετε τις καλύτερες λύσεις για κλιματισμό και θέρμανση, είναι στο πλευρό σας μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε πανεύκολα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222 και εμείς πάμε να ακούσουμε Backstreet Boys και I Want It That Way.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η ονειράμα. Εμένα να θυμάσαι. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Το έχω έτσι βάλει στην καρδούλα μου μέσα. Λοιπόν, και πάμε στα θεατρικά μας. Η θεατρική ομάδα Queen Bees επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά. Αυτή είναι λοιπόν μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλά για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της στέρη που φτάνει στα όρια της. Να πούμε ότι στη μετάφραση, στη διασκευή και στην σκηνοθεσία βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πάλι. Στο σκηνικό διάκοσμο είναι η Ευαγγελία Γούλα και παίζουν, θα ξεκινήσω με τη Ζωή Καραμπέκιου, την Ελευθερία Σινατσάκη και φυσικά το δικό μας το κορίτσι, την αγαπημένη μας Μαρία Αλιαδάκη, καθημερινά 6 με 10 θα την ακούτε εδώ. Και να σας πω ότι οι παραστάσεις το Σάββατο 16, την Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχουν ήδη γίνει sold out, αλλά δεν θέλω να μου στενοχωριέστε, γιατί προστέθηκαν δύο νέες παραστάσεις το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης και η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 ευρώ. Και εμείς θα συνεχίσουμε με Barry White και Let the Music Play. One ticket, please.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός.com.

0: αυτός ήταν ο Πάνος Μουζουράκης, φίλαμε ακόμα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω απέναντί μου ένα κορίτσι έτσι, που ήρθε εδώ να πιει το καφεδάκι του, να κάνει το πρωινό του εδώ στο Love Cafe, Μαρία Ρομπογιαννάκη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Η Μαρία λοιπόν είναι φίλη μου. Έτσι πέρασε σήμερα να πιει το καφεδάκι της, να με δει κιόλας. Και έκατσε. Μ' αρέσει αυτό, έφερε και την Τίβα. Έχουμε δύο σκυλάκια αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο. Έχουμε την Τίβα, έχουμε και τη Θηρασιά. Αρχίσανε εδώ και παίζανε. Πες μου τι θέλεις να πεις. Θέλεις να δώσεις κάποια χαιρετίσματα, μου είπες.
1: Θέλω να δώσω πρώτα χαιρετίσματα στην Κική, το κορίτσι μου.
0: Φίλη μας, και συγκινείται που το λέει.
1: Συγκινούμε.
0: Είναι δικιά μας η Μαρία.
1: Στη Ραφαηλίτσα μου.
0: Η κόρη της.
1: Η κόρη μου.
0: Τα φιλιά μας.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, δηλαδή περνάτε φανταστικά εδώ.
0: Πες μου λίγο, σου άρεσε έτσι που είχαμε αυτό το, εγώ το πόλευσα.
1: Καταπληκτικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Love Cafe, παιδιά.
1: Πήρα το πρωινό μου, οριακά θα μπορούσα να είμαι κάθε μέρα εδώ.
0: Και τώρα μου είπες ότι σκέφτεσαι να κάνεις podcast.
1: Να κάνουμε.
0: Βέβαια.
1: Φυσικά, γιατί όχι.
0: Να έρθετε κι εσείς, να μπείτε στο lab1028.gr, να πατήσετε εκεί πέρα να κλείσετε το session σας, το podcast session σας, και όλα θα σας σταλούν, όλες οι οδηγίες που χρειάζεται να ξέρετε. Λοιπόν, Μαρία μου, πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και Fate of Ophelia, γιατί έτσι...
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.

0: Αυτός ήταν ο Βαλάντης με το ακροβατό Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Φυσικά έχουμε ραντεβού αύριο στις 10. Είναι Πέμπτη προπαρασκευή, όπως σας λέω πάντα. Μέχρι τότε να κάνετε αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση. Σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
9: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
8: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
9: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
8: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
9: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
8: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
9: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, με πολύ ανεβασμένη διάθεση μετά τα χθεσινά, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. One Direction και What Makes You Beautiful. Πάμε να το ακούσουμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν η Peggy Zina με την Άμυνα στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα πούμε για τη Eurovision, θα τα πούμε σιγά σιγά, ένα-ένα. Προς το παρόν πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα στο Ηράκλειο. Αν και βροχή να είχε, νομίζω η διάθεση είναι τόσο ανεβασμένη που δεν θα μας ένοιαζε καθόλου. Παρ' όλα αυτά δεν έχει βροχή, έχει ηλιοφάνη, έχει έτσι μια αραιή συννεφιά. Οι βαθμοί θα είναι μέχρι και μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς εδώ στο Ηράκλειο. Πάμε τώρα να δούμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο τι γίνεται. Εκεί είναι πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια στο Ρέθυμνο. Και στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι μια αραιή συννεφιά μου δείχνει. Αλλά για στείλτε μας εσείς που είστε εκεί προς Άγιο Νικόλαο στο Viber 6956-64-10-28 και πείτε μας, έχει όντως μια άραιη συννεφιά στον Άγιο Νικόλαο ή λάθος μου τα λένε εδώ τα προγνωστικά μου? Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια από όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το love1028.gr. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη, Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω τώρα κάτι να σας πω. Μήπως έχετε κάποιες ιδέες στο μυαλό σας και θέλετε να τις διατυπώσετε. Μήπως θέλετε να ακουστείτε, μήπως έχετε φωνή. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να γίνει αυτό εδώ στο Love Cafe μας, όπου ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι και μια αφορμή να σταθείτε και πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στις σκέψεις σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος, ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι. Μπορείτε απλά να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Είναι τόσο απλό. Το Love Cafe μας βρίσκεται στο Καψίς Αστόρια. Είναι το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και σας περιμένει. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαπουτιέ, και το δικό σας podcast ξεκινάει. Όσο ζω, θα μας πει τώρα ο Σάκης Ρουβάς και

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
7: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
8: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κιμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κιμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου. Μόνο 6,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
13: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Olivia Dean και So Easy στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι μεσημεράκι η Τετάρτη. Έχει αρχίσει τώρα σιγά σιγά το στομάχι να κάνει αυτούς τους περίεργους ήχους από την πείνα. Οπότε έχω να σας προτείνω και κάτι. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως και εγώ, το εστιατόριο Καστέλα είναι εκεί και σας περιμένει στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9. Τα θαλασσινά είναι ολόφρεσκα. Είναι η φιλοσοφία τους που βασίζεται σε τρεις απλές αλλά σημαντικές αρχές: τη φρεσκάδα, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργικότητα. Συνεργάζονται και με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα. Τα πιάτα τους βέβαια δεν είναι μόνο νόστιμα, είναι και γεμάτα φαντασία. Είναι μια εμπειρία που αξίζει να τη ζήσετε. Σοφοκλή Βενιζέλου 9, όπως είπαμε, και 28 10 30 07 79. Καλείτε για να κάνετε και την κράτησή σας. Ακούμε Ουάν και Μωρό.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα. Σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.

0: Ήταν η Ray με το Where is my husband στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σας έχω πει για τη θεατρική παράσταση Μαμά, όπου επιστρέφει δυναμικά με τη θεατρική ομάδα Queen Bees. Είναι μια σύγχρονη καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση της πίεσης και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρι, η οποία φτάνει στα όρια της και λογικά εκρήγνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν το έχω δει το έργο, θα το δω εγώ την Κυριακή. Έχω να σας πω ότι οι παραστάσεις που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το Σάββατο 16, Κυριακή 17 και τη Δευτέρα 18 Μαΐου έχουν γίνει ήδη sold out και προσθέθηκαν άλλες δύο παραστάσεις έξτρα το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Μετάφραση και διασκευή του έργου και σκηνοθεσία έχει κάνει η Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος από Ευαγγελία Γούλα και παίζουν η μοναδική μας εδώ, η Μαρία μας Ηλιαδάκη, η Ζωή Καραμπέκιου και η Ελευθερία Σινατσάκη. Μην το χάσετε. Θα πάω και θα σας πω και τις εντυπώσεις μου εγώ. Πάμε προς το παρόν να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Ήταν η Κέτι Γαρβή, εσένα μόνο, στο Love Radio Κρήτη 102,8. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα και κοντεύει 2. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επιστρέφω να σας πω για διαγωνισμούς. Και επιστρέφω να πούμε και για τη Eurovision και για το πρώτο ημιτελικό που έγινε χθες. Θα πούμε πολλά. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
9: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
10: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 13 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι το εστιατόριο Καστέλα. Πάμε να ακούσουμε Μέλισσες. Είναι οι Μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι και πώς να μην μοιάζουν άλλωστε με τέτοιο καιρό και τέτοια διάθεση που έχουμε. Πάμε να ακούσουμε.

Ήταν ο Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλίδη. Ήταν ο Χρήστος Δάντης, δακτυλικά αποτυπώματα στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη και δεν ξέρω αν έχετε πάρει μέρος στο διαγωνισμό μας. Αν δεν το έχετε κάνει, να το κάνετε.

το Viber του σταθμού 6956-64-10-28 και γράψτε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας σταλούν και παίρνετε μέρος αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου για αυτά τα μοναδικά δώρα. Μην αργείτε, πάρτε το κινητό και στείλτε μήνυμα στο Viber. Πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και Mana I Need.

Μπόρις Αναπνοή, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να πούμε τα της Eurovision. Τι έγινε χθες? Αρχικά θα ξεκινήσω με το ότι ήταν μια πολύ βαρετή εκπομπή. Νομίζω ήταν από τους πιο βαρετούς ημιτελικούς που έχω δει ποτέ μου. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ δηλαδή πέρα από τον Ακύλα, ο οποίος ήταν καταπληκτικός, νομίζω έδωσε ζωή στο stage εκεί πέρα, όλοι οι υπόλοιποι δεν μου άρεσαν και τόσο πολύ. Ειδικά τώρα εκεί μια Πορτογαλία που απορώ πως το στείλαν αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Βασικά δεν θέλω να γίνομαι και κακιά. Α, η δική μου άποψη είναι αυτή. Ο Ακύλας μας πέρασε στο τελικό. Αυτό έλειπε, να μην περνούσε κιόλας. Και ευτυχώς μας ανακοίνωσαν και πρώτους, να μην φάμε εκεί πέρα ένα μισάωρο ακόμα να περιμένουμε όπως το κάνανε πέρυσι. Αυτά προς το παρόν. Θα πούμε κι άλλα σε λίγο. Επιστρέφουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ονειράμα. Κλείσε τα μάτια.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός pavlasm.gr.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε τώρα μετά τις Eurovision να πούμε αρχικά ποιοι πέρασαν, ποιες χώρες πέρασαν, 10 από τις 15. Η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη. Δεν έχει σημασία η σειρά ανακοίνωσης με τη βαθμολογία φυσικά. Μακάρι να είχε, καθώς εμείς ανακοινωθήκαμε πρώτη. Η Φιλανδία στη συνέχεια, το Βέλγιο, το οποίο ήταν και outsider από ό,τι είπαν οι δικοί μας οι παρουσιαστές, δεν το περίμεναν να περάσει. Η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Έγινε και ένα έτσι σούσουρο την ώρα που τραγουδούσε το Ισραήλ, έγινε, κάτι έγινε από κάτω, πήγε η ασφάλεια, μάζεψε κάποιον από εκεί από το κοινό που είπε Free Palestine, κάτι τέτοιο από ό,τι διάβασα και από ό,τι κατάλαβα. Αλίμονο που δεν θα τα είχαμε και αυτά. Εδώ έχει γίνει ολόκληρος δώρος που πολλές χώρες δεν έχουν συμμετάσχει στο διαγωνισμό εξαιτίας του Ισραήλ, αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε πολιτικό χαρακτήρα, εννοείται. Εμείς πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ασλανίδου και το λάθος.

0: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
1: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι εξαιρετική μέρα, είναι Τετάρτη, είναι κλειστά τα μαγαζιά το απόγευμα, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, καιρός για θάλασσα και για θαλασσινά θα έλεγα εγώ. Και η ιδανική επιλογή είναι εκεί το εστιατόριο Καστέλα που βρίσκεται στη λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχει μοναδικές γεύσεις, έχει πιάτα γεμάτα φαντασία, δημιουργικότητα και πεντανόστιμα. Ειδικά για τη γαρδομακαρονάδα που εμένα είναι η αδυναμία μου. Δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια, πρέπει απλά να τη δοκιμάσεις για να καταλάβεις τι εννοώ. Κάντε και την κράτησή σας στο 28 10 30 07 79. Εστιατόριο Καστέλα στη λεωφόρο Σοφοκλείου Βενιζέλου 9. Και ακούμε Συντάρτα και Σάσκε, χιλιόμετρα.

Like the way I do. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Πέρασαν κιόλας 2 ώρες που είμαστε παρέα. Η ώρα κοντεύει 3. Θα είμαστε μέχρι και τις 4 μαζί. Για τσεκάρετε και τα social media του σταθμού στο Instagram, που εδώ το υπέροχο Love Team μας, Love Team ήθελα να πω, έχει ανεβάσει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι με θέμα τη Eurovision. Love Radio Crete είναι στο Instagram, το social μας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά για ηλεκτρικές συσκευές και πάρα πολλά ακόμη. Μήνα Μουδράκη 9 στις Πατέλες είναι το κατάστημα. 28 10 22 86 27 είναι το τηλέφωνο για πληροφορίες. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Η ώρα είναι λίγα λεπτά μετά τις 3, Τετάρτη 13 του Μάη. Πάμε να ξεκινήσουμε τρίτη ώρα με Γιώργο Γιαννιά, Γι' αυτό σ' αγαπώ. Στην παρέα μαζί μας είναι πάντα και η εταιρεία Καραταράκης Ιόνης και ο ΣΥΦ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά και ηλεκτρικές συσκευές και όχι μόνο. Στις Πατέλες είναι το κατάστημα, Μήνο Μουντράκη 9.

Save your tears από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Θέλω τώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Τις προάλλες ήμουνα με μια παρέα, την παρέα μου, και κάτι λέγαμε για ταξίδια και έπεσε στο τραπέζι η ιδέα να πάμε ένα ταξίδι έτσι λίγο κάπως διαφορετικό και όχι σε έναν ευρωπαϊκό, σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σε έναν ευρωπαϊκό προορισμό. Και έτσι έπεσε το Βιετνάμ στην κουβέντα και εγώ ως γνωστόν, για αυτούς που με ξέρουν βέβαια, είμαι έτσι λίγο φοβητσιάρα παραπάνω, οπότε λέω ότι το φοβήθηκα λίγο το συγκεκριμένο ταξίδι, αλλά εδώ έπεσε ένα άρθρο στην αντίληψή μου που λέει ότι το Βιετνάμ ανεβαίνει στους διεθνείς δείκτες ασφαλείας και θεωρείται πλέον από μία από τις πιο φιλικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και ειδικά για γυναίκες που ταξιδεύουν μόνες. Όσες έχουν ταξιδέψει εκεί περιγράφουν μία χώρα εξαιρετικά κοινωνική και ανθρώπινη, ειδικά σε κοινωνικές συναναστροφές είναι πάρα πολύ ασφαλής, οπότε ίσως και να αλλάξω γνώμη και τελικά να πάω, γιατί διαβάζω επίσης ότι είναι μια χώρα που τη ζεις, αν τη ζήσεις αργά τη ζεις καλύτερα και ανταμείβει και την περιέργεια και έχει και ουσιαστική σύνδεση το Βιετνάμ με τον κόσμο που πηγαίνει εκεί και επισκέπτεται και ίσως το σκεφτώ λίγο καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση και Αιγαία.

Άκουσαμε εξαιρέσεις απορούς στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αν δεν θέλετε, όχι, συγγνώμη, λάθος το έθεσα. Αν θέλετε να κάνετε την εξαίρεση εσείς και να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε πολλές επιλογές που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σας, τότε αξίζει να περάσετε από το Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε παντρεύεστε, είτε είστε κουμπάρος, είτε είστε απλά ένας καλεσμένος, είτε είστε απλά ένας άντρας που απλά θέλει να ντύνεται όμορφα και να ξεχωρίζει και να ανανεώνετε και την εικόνα σας συχνά, θα βρείτε εκεί αυτό ακριβώς που ψάχνετε. Το κατάστημα Κοντογιάννη θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Πάμε να ακούσουμε Σακύρα και Whenever, Whenever.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
2: Η χρήση της ρετινόλης ίσως αυξήσει την ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο. Το δέρμα μπορεί να γίνει πιο επιρρεπές σε ηλιακά εγκάβματα. Η υψηλή χρήση δόσεών της σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συνδεθεί σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό χρησιμοποιείται μόνο το βράδυ και την ημέρα γίνεται συστηματική χρήση SPF, καπέλου και προστασίας του δέρματος.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
4: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Μαρίνα Σάτι με τον Λέο Φάθενς στο κομμάτι εδώ. Εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και τώρα θα σας πάω εκεί λίγο στην πλατεία του Αγίου Τίτου, που είναι το αγαπημένο μας Honto Center, όπου έχει γίνει πλέον αγαπημένη συνήθεια για κάθε μικρή ή μεγάλη ανάγκη, για τα προϊόντα καθημερινής περιποίησης, όχι μόνο για τη γυναίκα, αλλά και για όλη την οικογένεια. Εκεί θα βρείτε αρώματα και καλλυντικά από όλα τα κορυφαία brands της ομορφιάς, που θα απογειώσουν τις καθημερινές στιγμές. Όλα βρίσκονται στο Honto Center. Οι σύμβουλοι ομορφιάς του καταστήματος είναι πάντα εκεί για να σας ξεναγήσουν στον υπέροχο κόσμο της ομορφιάς και να ανακαλύψετε τα προϊόντα που σας ταιριάζουν. Υπάρχει exclusive χώρος στο κατάστημα με μοναδικά niche brands όπως Tom Ford, Jo Malone London, Zerhoff, Amouage, Miu Miu και Molton Brown, και σας περιμένουν όλα να τα ανακαλύψετε στο Honto Center Ηρακλείου. Θα ακούσουμε Survivor και The Eye of the Tiger.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Ήταν ο Νίνο, έρωτά μου, Λαύρετιο Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Νίνο αυτή την περίοδο ζει τον έρωτά του με τη Ζόζεφιν, δεν το κρύβουν πλέον πια καθόλου. Η Ζόζεφιν έχει βγει ήδη και σε μια συνέντευξη και έχει δηλώσει ότι είναι ο άντρας της ζωής της και εμείς θα τους ευχηθούμε τα καλύτερα, να είναι πάντα αγαπημένοι και ερωτευμένοι. Έχουν βγάλει και το ντουέτο του στο «Τι κάνεις» που σαρώνει πραγματικά, έχει κάνει μεγάλη επιτυχία και το κομμάτι αλλά και το βίντεο. Clip. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωζήφ Όμικρον Έψιλον. Εκεί θα βρείτε ανταλλακτικά και ηλεκτρικές συσκευές, θα βρείτε καθαριστικά και απολυματικά για τα κλιματιστικά σας. Και για πιο ειδικές ανάγκες υπάρχουν μηχανές καφέ, καυστήρες αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές αντιστάσεων. Μήνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες είναι το κατάστημα. 2810 22 86 27 είναι το τηλέφωνο. Lady Gaga και Bruno Mars για τη συνέχεια και Die with a Smile.

0: Ήταν η Ευρυδίκη, το μόνο που θυμάμαι. Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Ήμασταν μαζί από τη μία και κοντεύει τέσσερις. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω λοιπόν εγώ. Ακολουθεί ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, μία η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα. Φιλιά πολλά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Crete's 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-2810-97. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα σε όλους. Ήρθε επιτέλους, αν και δύσκολα. Τεταρτίτσα σήμερα, 13 του μήνα, είναι λίγο μετά τις 4. Αμέσως μετά την Άνια Πιλάλη, εμείς παρεούλα θα πάμε έως και τις 7. Ξεκινάμε με Μέλανη Φιώνα και Give It To Me Right. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης. Φτιάξτε καφεδάκι και ελάτε στην παρέα. Okay.

0: Μέλισσες και Λαλούνα στο Love Radio Κρήτης. Ένα Mai Tai μπροστά σε μία παραλία θα ήταν ό,τι πρέπει. Η ζέστη είναι αφόρητη. Αυτές τις μέρες είναι πολύ πολύ ζεστά τα πράγματα. Οπότε κι εσείς, αν έχετε χρόνο λίγο να το ξεκλέψετε, να πάτε κάπου πιο δροσερά, να το ζήσετε, να πάρετε και ένα κοκτέιλ και να απολαύσετε την παραλία, είναι ό,τι καλύτερο. Μαζί μας και σήμερα, φυσικά, και η Domestika Bike της Τάκης, για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί πάντα μία νέα κουζίνα, μία νέα πόρτα, μία νέα ντουλάπα, μία ανανέωση στο χώρο μας σημαίνει μία ανανέωση και σε εμάς. Ο Μάιος είναι ο μήνας ούτως ή άλλως της ανανέωσης, έρχεται το καλοκαίρι και φτιάχνουμε πράγματα. Μέχρι και τέλος του μήνα, 20% έκπτωση σε κάθε νέα συνεργασία που επιλέγετε την K-Domestika. Βρείτε το σε Instagram και Facebook, K-Domestika. Για τη συνέχεια είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και Δεν Μ' Αγαπούσες, και έχω δει ήδη ότι θα έρθει και το καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Γιώργος Σαμπάνης και στο Ρέθυμνο για τους φίλους εκεί στον Όμο Ρονομό. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη, έρχομαι με Eurovision.
1: Λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Camila Cabello, Havana. Τεταρτίτσα σήμερα, 13 του Μάη, και τι έγινε χθες το βράδυ στις τηλεοράσεις μας, ή όσοι ήσταν ακόμα πιο τυχαίροι που βρεθήκατε εκεί στη Βιέννη. Α, εντάξει. Ο Ακύλας έγραψε μια τεράστια ιστορία. Νομίζω ότι αυτό το παλικάρι είναι ένα άστρο φωτεινό, πραγματικά. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε χθες, αργά το βράδυ. Ομολογώ ότι έμεινα ξύπνιος μέχρι και την τελευταία στιγμή. Είδα και μετά την εκπομπή που έγινε στο ΕΡΤ, το Eurovision Night. Και πριν, νομίζω φέτος έχω προωθεί λίγο παραπάνω με την Eurovision, όπως λίγο πολύ όλοι μας. Οι χώρες οι οποίες πήραν το μεγάλο το βραβείο για τον τελικό είναι η Ελλάδα, είναι η Φινλανδία, αναμενόμενο, η Σουηδία επίσης αναμενόμενο, το Ισραήλ επίσης αναμενόμενο για άλλους στόχους. Δεν μου άρεσε πολύ το τραγούδι, ομολογώ, όμως εντάξει, ήταν αξιοπρεπές. Βέλγιο, Μολδαβία, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Εμένα η Πολωνία, πόσο πολύ μου άρεσε. Εντάξει, η Ελλάδα και ο Ακύλας, μαγικός. Η παρουσίαση υπέροχη. Ο Φωκάς Ευαγγελινός έγραψε πραγματικά και αυτό στη δική του ιστορία. Και οι υπόλοιποι συντελεστές, Παρθένο Χοροζίδη, μοναδική. Όλα τα παιδιά που ήταν εκεί και το έζησαν μαζί τους. Και αυτό που μου αρέσει είναι η απίστευτη ενέργεια που έβγαλαν στη σκηνή. Αύριο Πέμπτη με δεύτερο ημιτελικό και την Αντιγόνη και την Κύπρο. Προλάβετε και εσείς να παραγγείλετε. Κάζα Ντονάτο, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης, πάντα παρέα μας σε κάθε Eurovision. Από τον ημιτελικό έως και τον τελικό.

0: Έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω. Με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
3: Με τι ασχολείστε αυτόν τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
4: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
3: Α, ξέρω τον καλύτερο, ο Σταύρακας.
4: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
3: Χειροποίητο το γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
5: Ενταλέει τούτη, μωρέ!
3: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
4: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Alex Warren και Ordinary στο Love Radio Crete 102,8. Μένουμε στα της Eurovision. Πρώτος ημιτελικός χθες. Εγώ ήμουν με φίλους στο σπίτι, φυσικά. Το ζήσαμε όλο. Πήραμε πίτσα, κάναμε διάφορα. Όλα αυτά τα οποία προβλέπονται για τη Eurovision. Δεν πέρασαν οι χώρες. Πορτογαλία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Εσθονία και Σαν Μαρίνο. Σαν Μαρίνο, ιδιαίτερο. Πορτογαλία, εντάξει, δεν θέλω σχόλια. Για τους παρουσιαστές, την κοπελίτσα που ήταν εκεί και παρουσίαζε, την είδατε. Είναι της γνωστής οικογένειας Σβαρόφσκι. Το επίθετο της ήταν Σβαρόφσκι, αγωγό Σβαρόφσκι, ακούω Σβαρόφσκι. Κάπου λέω, δεν μου κολλάει για επίθετο. Και όμως είναι επίθετο το Σβαρόφσκι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να κάνει εκπομπή ο Χάρης Σβαρόφσκι στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Όμως δεν είναι, είναι γαρεφαλάκης και είναι και μεγάλη τιμή αυτό το επίθετο για μένα. Να το ζήσουμε και αυτό, να το πούμε. Μπορεί να μην έχουμε πετράδια, αλλά έχουμε πολλά καλά. Έχουμε ψυχή και κούτελο εμείς οι γαρεφαλάκηδες. Είμαστε εδώ για αυτό το μεσημεράκι Τετάρτη στο Love Radio Crete 102,8.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Miley Cyrus και Flowers εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τεταρτίτσα σήμερα, μεσημεράκι, ωραίο. Και ήδη ο κόσμος έξω είναι πάρα πολύ. Ο τουρισμός πάει, έρχεται, κάνει, δείχνει. Είναι ωραίο. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο όταν πάρκαρα, έβλεπα κόσμο, έμπαινε, έβγαινε. Νομίζω έχει έρθει το καλοκαίρι για τα καλά. Δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε. Αύριο ανοίγει και το Κίζηρα Πας και το Χίος Πας. Να πω και θα είναι για λίγες μέρες ανοιχτό, γι' αυτό να τρέξετε κι εσείς. Θα δοθούν περίπου στα 6.500 vouchers, λίγο περισσότερα για τα Κίθυρα. Στοιχείο δεν έχω πάει, τα Κίθυρα όμως είναι μαγικά. Είναι μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε και με τα κατοικιδιά σας, να πούμε τα Κίθυρα. Όλες τις παραλίες που έχουμε επισκεφτεί πολλές φορές είναι pet friendly, οπότε παίρνετε το δικό σας το κατοικίδιο. Εννοείται πρώτα έχετε πάει μία βόλτα από τα Πέτσα μόλις και έχετε πάρει όλα τα απαραίτητα και φύγατε για Κίθυρα. Κίθυρα μαγεμένα. Από πού να πάμε, στο Ναυλέμωνα, υπέροχο μέρος. Από το λιμάνι των Κιθύρων στο Διακόφτη, εκεί με το που κατεβαίνεις και απολαμβάνεις εκεί ένα υπέροχο μπάνιο και ένα υπέροχο φαγάκι εκεί στο Μινάκι, στο Μανώλη. Ό,τι καλύτερο. Πού θέλετε να πάμε, θέλετε να πάμε Καλαδί, θέλετε να πάμε εκεί με το Σπύρο να κάνουμε βόλτα βαρκάδα στη Χίτρα. Μαγεμένα Κίθυρα, βάλτε το στο πρόγραμμά σας οπωσδήποτε. Αναβήσει για τη συνέχεια και...

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Hondo Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Τι να σες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 Τετάρτη σήμερα. Το ημερολόγιο λέει 13 Μαΐου και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας. Ξεκινάει αμέσως τώρα.

Χρήστος Μάστορας και Μιχάλης Χατζηγιάννης και χόρεψε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χορέψαμε εννοείται χθες σε ρυθμούς Eurovision. Επόμενο ραντεβού είναι αύριο την Πέμπτη με το δεύτερο ημιτελικό. Με την Αντιγόνη και την Κύπρο να λένε τζάλα. Πάμε λοιπόν για μουσική εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

Έρχομαι τώρα με μια έτσι ιστορία που μοιάζει με σμαράγδια και ρουμπίνια και μάλλον για αυτόν αυτή ήταν όντως η καραμελένια του που το άργησε να το καταλάβει, όμως ότι έγινε αυτό είναι σημαντικό. Πάμε να σας πω τώρα την ιστορία της Μία και του Σαμ. Αυτοί παντρεύτηκαν λίγες μέρες πριν στην Ούτα. Η Μία λοιπόν είχε γίνει viral στο TikTok επειδή είχε κάνει βιντεάκια και μιλούσε ανοιχτά για το ότι ήταν single στα 40 της και φοβόταν ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρει την αγάπη και τον πρίγκιπα που ονειρευόταν, λέει, τόσα χρόνια. Τα βίντεο της γενικά άγγιζαν πάρα πολύ κόσμο, είτε γιατί ταυτιζόταν κάποιοι και κάποιες, είτε γιατί υπήρχαν κάποιοι που έδειχναν ενδιαφέρον. Ήταν όμως ειλικρινοί και κάπως άφηναν και έτσι μια αισιόδοξη νότα στο τέλος, παρότι όμως το μήνυμα δεν ήταν στην αρχή ο αυτό που ήταν αισιόδοξο. Τότε έγινε λοιπόν το απρόσμενο. Ο Σαμ είδε ένα από τα βίντεο της, της έστειλε μήνυμα, γνωρίστηκαν, ερωτεύτηκαν και τελικά παντρεύτηκαν. Ακούστε τώρα να δείτε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok. Ο γάμος έγινε viral γιατί ήταν μικρός και πολύ προσωπικός. Οι οικογένειες έφτιαξαν μόνοι τους το φαγητό και την τούρτα. Είχαν περισσότερα από 150 γράμματα από followers που τους στήριζαν και έλεγαν πόσο ευτυχισμένοι είναι που εν τέλει η Μία μετά τα 40 βρήκε τον άντρα των ονείρων της. Και έτσι αυτή έγινε μια ιστορία που εγώ σήμερα τη διαβάζω στην Κρήτη. Δείτε τώρα πόσο ωραίο από κάτι τόσο απλό και τόσο απρόσμενο γίνεται ένας γάμος των ονείρων. Και αν τώρα κι εσείς είστε στο mood αυτό και θέλετε να οργανώσετε το γάμο των ονείρων σας, είτε τη βάπτιση είτε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall, είναι στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική την ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση σε κάθε εκδήλωση. Συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία αυτό το κτήμα και το προτείνω ανεπιφυλακτά. Τώρα για περισσότερες πληροφορίες στο 69 48 37 13 97. Είναι το Αθηναής Garden Hall. Εμείς συνεχίζουμε με David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Το τραγούδι λέγεται Gone, Gone, Gone και το ακούτε εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μην τη φοβάσαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας. Αυτό το τραγούδι εμένα με ταξιδεύει, με πάει παντού. Σε θάλασσες, σε παραλίες. Εγώ γενικότερα αυτές τις μέρες να γνωρίσετε ότι είμαι λίγο σε αυτό το mood. Θέλω να είμαι σε όλη την ώρα λίγο μπροστά από μια παραλία, με μια σαγιονάρα και ένα μαγιό και να μην κάνω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, ούτε να διαβάζω βιβλία που λένε άλλοι, ούτε να συνομιλώ με πολύ κόσμο, ούτε να πίνω πολλά κοκτέιλ. Θέλω να ακούω απλά τον ήχο της φύσης και το τίποτα. Τέλειο, δεν είναι τέλειο. Άντε να ακούω μαζί μου, λένε έτσι, κατοικιδιάκι. Ένα σκυλάκι, ας πούμε, που θα έχω επιλέξει για να κάνει ένα γαβ-γαβ ελαφρύ, όχι αυτό πάρα πολύ έντονο. Θέλω την ηρεμία μου. Για τα κατοικίδια μας που τα φροντίζουμε, εννοείται στο πέτσα μόλις και σε όλα αυτά τα καταστήματα 10 στον αριθμό, τα οποία είναι σε όλο το Ηράκλειο, για να μας παρέχουν όλα τα απαραίτητά μας. Βρείτε το στο πέτσαμόλις.gr και βρείτε αυτό το οποίο είναι πιο κοντά σας και σας ταιριάζει. Εμείς συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό της παραλίας και της θάλασσας. Να ξέρετε ότι σύντομα θα βγουν και το Κύθυρα Pass και το Χίος Pass για να κάνουμε τις διακοπές μας και μένετε το τουρισμός για όλους. Οπότε υπάρχουν επιλογές για να κάνουμε διακοπές ακόμα και πιο οικονομικά. Τώρα βέβαια εμείς μένουμε σε ένα μέρος το οποίο ούτως ή άλλως μας προσφέρει διακοπές εύκολα και ωραία όπου και αν θέλουμε να πάμε, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να οδηγήσουμε 10 λεπτάκια και να βρεθούμε σε μια παραλία. Απόγευμα Τετάρτη, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Ο μήνας έχει 13 και εμείς είμαστε παρεούλα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
2: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη

Αυτά τα χίλια στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γάρη Φαλάκης μαζί σας σήμερα και με όλα αυτά της Eurovision και τα διάφορα, ξέχασα να σας πω τι είναι σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Το χούμους είναι δημοφιλές ορεκτικό σε πολλές χώρες, λέει, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας της Αφρικής. Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι από άλλες χώρες δοκιμάζουν το χούμους και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Δεν είμαι πάρα πολύ φαν εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όμως καταλαβαίνω ότι ο κόσμος το αγαπάει. Χούμους, αυτό το ορεκτικό είναι ρεβίθια στα αραβικά. Είναι μια έτσι κρεμώδη σάλτσα που συνοδεύεται με ψωμί ή αραβική πίτα. Παραδοσιακά, λέει, παρασκευάζεται, έχει και ταχίνι, έχει και ρεβίδια, έχει και λεμόνι, έχει και ελαιόλαδο. Είναι famous η αλήθεια. Είναι πολλοί από εσάς σίγουρα το επιλέγετε στην διατροφή σας. Και εγώ είμαι φαν άλλων έτσι, στοιχείων, άλλων κουζινών, όπως της Ιταλικής, γι' αυτό αγαπώ πίτσα. Και από πού θα βρω την νοστιμότερη, στο Ηράκλειο, στο Κάζα Ντονάτο, εκεί στη Λεβίνο και Κονδυλάκη. Φάγαμε πάλι χθες φυσικά Eurovision Night, δεν θα γινόταν να μην έχουμε πίτσα στο τραπέζι. Από το Κάζα Ντονάτο και μπεργκεράκια και ριζότα και μακαρονάδες, ένας μικρός χαμούλης. Στο 28 10 37 13 70 θα κάνετε την παραγγελία.

0: These beautiful things that I've got. 102.8.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
3: Λοιπόν, αυτό τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
2: Α, ξέρω το καλύτερο. Ο Σταύρακας.
3: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
2: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
4: Είναι τα λέει τούτη, μωρέ.
2: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.

Πάμε για ένα θεατράκι. Πάμε Queen Bees, γιατί ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για την παράσταση η οποία θα γράψει ιστορία. Είναι στο Ηράκλειο από τη θεατρική ομάδα Queen Bees με την παράσταση Μαμά. Η μαμά λοιπόν, όχι με το πρόσωπο το γλυκό που έχουμε στο μυαλό μας όλοι, αλλά με τη μαμά η οποία είναι πάρα πολύ κουρασμένη, η οποία είναι πάρα πολύ ζορισμένη, έχει πιεστεί, παρότι φαινομενικά τα έχει όλα, νιώθει μόνη της, γιατί αυτά τα συναισθήματα είναι μερικά από αυτά που ζουν αρκετές μαμάδες, για να μην πω όλες και το γενικεύσω. Είναι κάποια συναισθήματα που βιώνουν ειδικά οι νέες μανούλες και έρχεται η παράσταση για να τα φέρει μπροστά μας. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι. Τον διάκοσμο έχει επιμεληθεί η Ευαγγελία Γούλα και φυσικά παίζουν η Ζωή Καραμπέη και η Ελευθερία Σνατσάκη και το κορίτσι μας το γλυκό, η Μαρία Ηλιαδάκη. Παραστάσεις έχουμε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 16, 17 και 18 Μαΐου, αλλά επειδή έχουν γίνει ήδη sold out, έχουν ανοίξει νέες ημερομηνίες 23 και 24 του μήνα. Είναι στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης, είναι στην πλατεία Κορνάρου κοντά. Νομίζω θα είναι μια υπέροχη παράσταση που μπορούμε να τη δούμε όλοι και όλες. Και με το καλό να ανοίξουν και άλλες ημερομηνίες, εγώ θα πω, στις Queen Bees, αυτές τις βασίλισσες μέλισσες. Μαζί μας και σήμερα και η Domestika Bike της Τάκης, ανανεωμένο. Έτοιμο να φτιάξει την κουζίνα που ονειρευόμαστε για να είμαστε μέσα εκεί, γυναίκες και άντρες, όχι μόνο οι μαμάδες στις κουζίνες. Να μαγειρεύουμε και να περνάμε ωραία με την οικογένειά μας. Αλλά και ντουλάπα και πόρτα και οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Και η Domestika Bike της

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Α, τις βρήκα ξανά!
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6. Σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη. Και όταν έρθει ο τέταρτος, ο εβδόματος εννοείται έχει.

0: Ότι αν δεν έχετε ψηφίσει ήδη, θέλω να το κάνετε. Ψηφίζουμε τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια σε έναν διαγωνισμό που έχουμε. Ψηφίστε και κερδίστε, είναι το όνομά του. Είναι το γνωστό music test για τους πολύ φανατικούς του Love Radio Crete 102,8. Μόνο που γίνεται πλέον τα τελευταία χρόνια με ένα διαφορετικό τρόπο. Τα πρώτα χρόνια που το κάναμε, ερχόμασταν εδώ στο Καψί Αστόρια, παίρναμε μία αίθουσα συνεδριακή και βάζαμε τους ακροατές να ψηφίσουν τα τραγούδια που άκουγαν εκείνη την ώρα live. Έμοιαζε λίγο με το listening που κάναμε στις εξετάσεις. Όμως τώρα έχει έρθει λίγο η ευκολία. Πιο άμεσα πράγματα, πιο εύκολα από το σπίτι σας, το χρόνο το δικό σας. Εμείς στέλνουμε ένα link, εσείς ακούτε κάποια τραγούδια και ψηφίζετε, βάζετε, επιλέγετε τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει. Και επειδή κάθε δούνε, όπως έχω ξαναπεί, θέλει και ένα λαβίν, ήρθε η ώρα να λαβίν δωράκια. Τη Δευτέρα 18 του Μάη κληρώνουμε για όλους εσάς που έχετε συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό ένα διπλό στρώμα από την εταιρεία Mediastrom, ένα κλιματιστικό από την εταιρεία Climatologic, είναι το Q-Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating, γιατί με τις θερμοκρασίες αυτές μία ενυδάτωση χρειάζεται και όχι μία, αλλά 4, και 3 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα αγαπημένα μας Hondo Center. Αν τώρα κάποια από αυτά τα δωράκια σας γυάλισε λίγο παραπάνω, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 6956-641028 στο Viber του σταθμού, να γράψετε τη λέξη μουσική με το ονοματεπώνυμό σας. Και σύντομα θα σας στείλουμε το link το οποίο θα σας βάλει στη διαδικασία να ψηφίσετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να διαμορφώσουμε το μουσικό πρόγραμμα του Love Radio Crete 102,8. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τη συνέχεια.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δε να βανδύ και ένα τσιγάρο διαδρομή εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Πάμε μέχρι την Κύπρο. Εκεί ένα πρωτοφανέ και εντυπωσιακό θέαμα έχει κάνει ήδη το γύρο του διαδικτύου. Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, καταγράφεται ένα κύριο όπου μετά από τη φράση που λέει πετάει ο γάιδρο, πετάει. Έτσι, όντω πέταξε ο γάιδρο, έκανε water sport, σημειώθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ ψαριού στο Λατσί στην Κύπρο. Ο τολμηρό γάιδρο φαίνεται ότι συμμετέχει λοιπόν σε μια θαλάσσια δραστηριότητα, κλέβοντα την παράσταση και προκαλώντας και γέλιο και έκπληξη. Δεν είναι αληθινός ο γάιδρος, για να προλάβω. Είναι όμως έτσι το ζιόλο. Βλέπεις έναν τύπο να κάνει ένα water sport, να σηκώνεται πολύ ψηλά, καβαλώντας ένα γάιδαρο που ήταν ομοίωμα, να πω ξανά. Εντάξει, δημιούργησε έτσι πολύ γέλιο, πολύ όλο αυτό. Και όντως, πετάει μάλλον ο γάιδαρος. Πώς να το κάνουμε τώρα. Πάμε πέτσα μόλις για να φροντίσουμε όλα μας τα ζωάκια, ακόμα και τα γαϊδουράκια. Ήταν και η Παγκόσμια Μέρα για τα Γαϊδουράκια, νομίζω, το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Και να τα αγαπάμε λίγο παραπάνω, να τα φροντίσουμε και να μην τα έχουμε έτσι να σκάνε μέσα στη ζέστη και να ανεβοκατεβάζουν εμάς τους ανθρώπους πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά στα ελληνικά τα νησιά. Ξέρετε, έχετε δει όλοι αντίστοιχα βιντεάκια. Τώρα στα πέτσα μόλις έχουμε τροφές, έχουμε αξεσουάρ, έχουμε παιχνιδάκια για όλα μας τα ζωάκια, είτε σκυλάκια, είτε γατάκια, είτε πτηνά, είτε αρπετά, και σε 10 καταστήματα σε όλη την Κρήτη θα βρούμε αυτό το οποίο είναι πιο κοντά και μας βολεύει. Online στο petsamolis.gr. Πάμε για μουσική στο Love Radio Κρήτη 102,8. Bill Medley και Jennifer Warnes και The Time of My Life για τη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8. Νούμερο 5.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 4.
3: Hey, Mr. DJ. Oh, oh, oh.
1: Νούμερο 3.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 2.
5: I only want you when you're gone, gone, gone.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη. Σε κάθε περίοδο φροντίζουμε να έχεις πάντα το καλύτερο για το κατοικίδιό σου. Αυτό το μήνα, Royal Canin έως 25% για σκύλο και γάτα σε επιλεγμένους κωδικούς. Club for Paws φακελάκια για στυρωμένες γάτες, 3-1 δώρο. Μαντιλάκια για σκύλους και γάτες έως μείον 30%. Φυτικά αντιπαρασιτικά έως μείον 20%. Και άμμος γάτας, cat litter και imperial, μείον 15%. Προσφορές που κάνουν τη φροντίδα πιο εύκολη από ποτέ. Επισκέψου σήμερα τα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, γιατί η φροντίδα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

με τη δική του Μαργαρίτα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι στο tour του κόσμου τα αγόρια αυτά, τα τρελά, οι μελισσούλες, έχουν πάει Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και θα ζήσουν όλο το Μάιο πολλές έτσι έντονες στιγμές με όλη την ομογένεια να τους αποθεώνει. Και Αυστραλία, και Αυστραλία εννοείται, μέλισσες παντού. Γρήγορα θέλω να έρθουν πίσω, να κάνουν διάφορα έτσι ωραία πράγματα και γιατί όχι να μην κάνουν και κάτι στο Ηράκλειο, Μια συναυλία με τις μέλισσες, εμένα κάπως μου έχει λείψει. Στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Είναι απόγευμα Τετάρτης και όταν η Τετάρτη έρθει, το Σαββατοκύριακο έρχεται ένα βήμα πιο κοντά και καταλαβαίνετε. Το ζούμε όλο. Τα Σαββατοκύριακα του Μάη μοιάζουν με αυτά του καλοκαιριού. Για τη συνέχεια, Σερ και Strong Enough στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
0: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Παρέα κάναμε για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Το μεσημέρι αυτό το κάναμε απόγευμα μαζί. Εδώ στο Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και για τους μακρινούς μέσα από το www.lav1028.gr. Η Τετάρτη φέρνει το Σαββατοκύριακο δίπλα και το Σάββατο έχουμε και τελικό Eurovision. Για να δούμε τι θα κάνει και η Κύπρος. Ο Ακύλας μας είναι εκεί. Φυσικά θα είναι στον τελικό. Γιατί όχι να μην σηκώσει και το τρόπαιο, θα πω εγώ, αυτό το γυάλινο της Eurovision. Να ευχαριστήσουμε εννοείται σήμερα το Κάζα Ντονάτο. Μαζί μας ήταν και μας φρόντισε. Μην ξεχνάτε, έχουμε και διαγωνισμό. Στέλνετε μήνυμα στο 6956-64-1028. Γράφετε Κάζα Ντονάτο, γράφετε το όνομά σας και το τηλέφωνό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ που θα έρθει την Παρασκευή σε έναν τυχερό ή μια τυχερή. Για τη συνέχεια, η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται εδώ. Τρεις ωρίτσες παρέα της. Θα πάτε μέχρι το βραδάκι με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 4. Φιλιά πολλά!

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Οι άνδρες χρειάζονται απλή και αποτελεσματική ρουτίνα φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, που μπορεί να είναι ευαίσθητο, ξηρό, λιπαρό ή μεικτό. Τα βασικά βήματα είναι ο καθημερινός καθαρισμός με κατάλληλο προϊόν, η ενυδάτωση μετά το ξύρισμα, τακτική χρήση αντιλιακού που συμπεριλαμβάνει τα αυτιά και το λαιμό και ο τακτικός έλεγχος για νέες ελιές ή κοιλίδες.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη, Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσύ.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια, 5,99. Ξυλούρης, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, 24,90. Dixan Σκόνη, 68 μεζούρες, 8,99. Σουπλίν Μαλακτικά, 60 μεζούρες, 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
11: pavlasm.gr. Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, όπως κάθε μέρα εδώ για 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Πάμε να περάσουμε υπέροχα.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Γιώργος Λιβάνης, παρέα με Ανδρομάχη, δεν μας χωρίζει τίποτα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Πελαδάκη και πάμε παρέα τρεις ολόκληρες ώρες. Μέχρι και τις 10. Λοιπόν, 13 Μαΐου σήμερα και το ημερολόγιο γράφει ότι γιορτάζει γλυκερία. Χρόνια πολλά, γλυκερία. Έχω κι εγώ μια γλυκερία. Πολλά χρόνια. Στη ζωή μου ένα υπέροχο πλάσμα. Χρόνια πολλά. Διεθνή ημέρα χούμους. Οπότε καλό θα ήταν να απολαύσουμε ένα χούμους. Γιατί όχι. Νοστιμότατο είναι. Αν πάλι κάποιοι δεν αρέσκονται στα χούμους, μπορείτε να απολαύσετε ένα υπέροχο μπέργκερ από τον Αμερικανό. Θα τον βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, και έχει πολλά, πολλά να διαλέξετε. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε τώρα. Να πούμε ότι σαν σήμερα, πίσω στο 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια και πολλά ξεκινούν από εκεί. Να πούμε ότι έχουμε εκδηλώσεις, να πούμε ότι συνεχίζεται ο διαγωνισμός μας. Τρώω από ένα γράμμα τη φορά. Με τη δυσκολία της φωνής. Αλλά πού θα πάει? Θα πιω εδώ πέρα το καφεδάκι μου το ζεστό. Θα φτιάξει διάθεση με όλους εσάς και τα μηνύματά σας που θα διαβάσω αμέσως τώρα. Οπότε θα επιστρέψω δρυμύτερη. Πάμε να συνεχίσουμε με Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω όπως είσαι.

Armin Van Buuren. In and out of love. Αυτό το τραγούδι με στιγμάτισε όταν βγήκε. Νομίζω ότι μπορούσα να το ακούω έως και 50 φορές τη μέρα. Έτσι απλά. Λοιπόν, ακούτε Love Radio Crete 102,8. Ομολογώ ότι δεν θα σας το ξαναβάλω, αν και θα ήθελα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 εδώ στην παρέα σας, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 13 Μαΐου, και περνάμε πολύ όμορφα μαζί εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Λοιπόν, θέλω να σας τα πω ένα-ένα, οπότε θα ξεκινήσω από αυτό που πρέπει να κάνετε άμεσα. Να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας με τη λέξη μουσική και το ονοματεπώνυμό σας, για να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας έρθουν σε μήνυμα και να πάρετε μέρος σε ένα σούπερ διαγωνισμό που θα γίνει η κλήρωση Δευτέρα 18 Μαΐου. Το Viber του σταθμού μας είναι το 69 56 64 10 28. Και τι κάνετε? Απλά επιλέγετε τα τραγούδια που σας αρέσουν, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και κερδίζετε μοναδικά δώρα. Ένα διπλό στρώμα, ας πούμε, από τη Media Stroma. Ένα κλιματιστικό από την Climatologic Q-Black 9000 BTU. 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty. Και 3 δωροεπιταγές

αξίας 50 ευρώ από το Hondo Center. Πολύ απλά, ακούτε μουσική και ίσως είστε εσείς ένας από τους πολλούς τυχερούς. Πάμε τώρα σε Αντώνη Ρέμο και έκρυψα το πρόσωπό μου.

0: IKEA έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: The Fair of Ophelia από Taylor Swift. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τι να κάνουμε, αν έχουμε τα λεφτά, τη φέρνουμε και στο γάμο μας, έτσι απλά. Τα διαβάσαμε τα άρθρα, απλά δεν τα σχολιάσαμε. Είμαι η Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε έτσι απλά και ωραία. Στο Love Café, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια. Εδώ, στο υπέροχο Love Café μας απ' έξω, είναι η αφορμή για να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Το podcast session του Love Café σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε το χώρο και τον επαγγελματικό εξοπλισμό και να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί, όπως το έχετε ονειρευτεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το ραντεβού σας και έτσι είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Café στο Καψί Σας Τώρα, το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα, σας περιμένει. Είμαστε εδώ κι εμείς και περιμένουμε να έρθετε να απολαύσετε στιγμές, καφέ, φαγητό, ό,τι θέλετε εσείς. Θα μας βρείτε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στο πεζόδρομο Σαποτιέ, και το δικό σας podcast ξεκινάει εδώ. Ελάτε, τέλος πάντων, να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, πάμε σε Ελένη Δήμου και ετοιμάζω ταξίδι.
1: Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα, μα προτίμησες να χαθεί.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωρα μας ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο θέλης, ο κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλης.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το τραγούδι Guilty εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαι η Νίκη Βελεδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα φιλιά μου, Άννη. Ελπίζω να περνάς καλά και εκεί στην παραλία και όπου είσαι, τέλος πάντων. Πολύ ωραίες φωτογραφίες κάθε φορά. Η Άννη μου λέει καλησπέρα, σας ακούω και μου στέλνει από μια φωτογραφία. Υπέροχη, Άννη. Λοιπόν, πάμε σε πολιτισμό και πάμε σε αγαπημένη Σιτία που λατρεύω Σιτία. Λατρεύω Σιτία, λατρεύω και τους ανθρώπους της. Η Σιτία λοιπόν αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου, η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος εγκαινιάζει στη Σιτία ένα νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων θεάτρου, εικαστικών και μουσικής. Και είναι μαγικό και μόνο που το βλέπω και μόνο που το διαβάζω, πόσο μάλλον να το ζει κανείς. Είναι η πρώτη διοργάνωση και είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και φέρει τον τίτλο Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας. Σας το λέω για να το τσεκάρετε. 12 με 14 Ιουνίου. Σιτία, σ' αγαπώ. Θέλω πάρα πολύ να έρθω και εύχομαι να τα καταφέρω. Είστε όλοι υπέροχοι εκεί. Να ξέρετε ότι παράλληλα το φεστιβάλ εμπλουτίζεται με ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδέει τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης και έχουν πολλά πράγματα. Έχουν θεατρική παράσταση, έχουν έκθεση ζωγραφική το Σάββατο, συναυλία την Κυριακή, που μπορώ να φανταστώ τώρα πώς θα είναι. Νομίζω συνδυάζεται και με την Πανσέλινο. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία. Ζηλεύω ήδη. Πάμε σε Νίνο, παρέα με Ζωζεφίν, τι κάνεις, τα φιλιά μου σε όλους. Επιστρέφω σε λίγο.

0: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, ώρα 0, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και θα πάμε στο υπέροχο χωριό Δαφνές. Θα πάμε για όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να ζήσουμε εκεί και για όλα αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε. Αν ψάχνετε λοιπόν ένα μέρος που να είναι έτσι το κάτι διαφορετικό και να είναι μια μικρή απόδραση μεν, αλλά με μια μεγάλη εμπειρία, μια μεγάλη γευστική εμπειρία, θα χρειαστείτε 15 λεπτά με το αυτοκίνητό σας για να φτάσετε στο χωριό Δαφνές. Εκεί είναι ένας μικρός παράδεισος γεύσεων, ο αεροδρόμος των Grove, με δικό του πάρκινγκ, ένας χώρος μαγικός που θα μας ταξιδέψει με τις γεύσεις του, τα πιάτα του και σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστο. Όλα είναι χειροποίητα. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου, ειλικρινά σας το λέω. Όλα είναι χειροποίητα υγιεινά, με κορυφαία ποιότητα προϊόντων και σίγουρα σας εγγυόμαστε μοναδική φιλοξενία. Και μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί το προτείνω σε όλους και γιατί ξέρω γιατί το προτείνω. Γιατί είναι ένα αγαπημένο μέρος και δεν υπάρχει μία φορά έστω που να μην έχω περάσει καλά στο 100%. Λοιπόν, υπάρχει και τηλέφωνο κρατήσεων στο διαδίκτυο, δεν χρειάζεται να σας το πω εδώ. Σας λέω απλά το όνομα. Αεροδρόμος των Grove. Αυτό αξίζει να συγκρατήσετε, να τους βρείτε και στα social και να πάτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπημένο.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου. Μόνο 6,49.
8: Καταστήματα εκλεκτικά.

0: των προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
2: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
1: Στα κοντά.
2: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
3: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
4: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να είστε καλά και θα έρθετε να περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 10. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Πάμε!

Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς. Αν μου αγαπάς, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι και Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας κάνω μια υπενθύμηση. Γιατί ο διαγωνισμός είναι πολύ σημαντικός και είναι πολύ διασκεδαστικός. Γιατί όταν

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, τα ήσυχα βράδια εδώ στο Λαύρο Radio Κρήτη 102,8. Είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Πρέπει να μιλάμε για τέχνη, για πολιτισμό, για θέατρο, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει σωσμός. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και μέχρι και τις 10 θα λέμε πολλά και διάφορα. Αλλά τώρα θέλω να σας πω για την θεατρική παράσταση, η οποία έχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ θετικό πρόσημο. Γιατί φανταστείτε ότι έγινε χαμούλης, έτσι, ένας όμορφος χαμούλης. Γέμισαν οι παραστάσεις του Σαββάτου, της Κυριακής και της Δευτέρας και προσθέθηκαν δύο νέες παραστάσεις για το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Μαΐου 9 το βράδυ στο Θέατρο Αποθήκη Τέχνης. Αναφέρομαι προφανώς στη θεατρική ομάδα Queen Bees. Επιστρέφει δυναμικά με την παράσταση Μαμά, μια σύγχρονη και καθηλωτική ιστορία που μιλάει για την εξάντληση, τις πιέσεις και τη μοναξιά που μπορεί να βιώσει μια νέα μητέρα μέσα από τη ζωή της Τέρη που φτάνει στα όρια της. Μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Πάλι, σκηνικός διάκοσμος Ευαγγελία Γούλα, παίζουν η Μαρία Λιαδάκη, η δική μας Μαρία Λιαδάκη, το αστέρι μας, και η Ζωή Καραμπέκη μαζί με την Ελευθερία Συνατσάκη. Οι παραστάσεις, όπως σας είπα, προσθέθηκαν για 24 και 25 Μαΐου, 9 το βράδυ, με τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ. Ό,τι άλλο θέλετε και μπορούμε να σας διευκολύνουμε, εδώ είμαστε εμείς για να σας δώσουμε την πληροφορία. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Για σένα!

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζι, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
8: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο και εσείς.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Αιγαίο. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στα μεσά της εβδομάδας. Αλλά επειδή υπάρχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις που αξίζει να σκεφτόμαστε από τώρα για τα Σαββατοκύριακα, για τα επόμενα Σαββατοκύριακα, πρέπει να τις μοιραζόμαστε, να τις μαθαίνετε και όλοι εσείς. Έρχεται λοιπόν η ημέρα μαγείας των φυτών που πραγματοποιείται και φέτος στο αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ στην περιοχή Σταυρωμένου στο Ηράκλειο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Κυριακή λοιπόν 24 Μαΐου από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του αγροκτήματος και να συμμετάσχουν σε δεκάδες δράσεις με επίκεντρο τα φυτά, τη γαστρονομία και τη φύση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που θα συμβούν. Βιωματικά εργαστήρια, διάθεση φυτών στο κοινό, δράσεις για παιδιά και οικογένειες, γευσιγνωσία μελιού και τοπικών προϊόντων, μικροσκοπική παρατήρηση φυτών. Είναι τόσα πολλά. Εγώ σας λέω κάποια τυπικά, έτσι. Μουσική, διακριτική χορή, καλλιτέχνες, δράσεις, ζωγραφική, πολλά πράγματα. Οπότε πάρτε τα παιδιά σας και τρέξτε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να πατήσετε EPSO, όπως το ακούτε, ή PSO, είναι η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιστήμης των Φυτών, που διοργανώνει αυτή τη δράση, ή να μπείτε στο ΕΛΜΕΠΑ και να πατήσετε στα νέα ή στις δράσεις. Θα το βρείτε πολύ εύκολα. Πάμε τώρα εμείς σε Αντώνη Ρέμου. Θα έπρεπε.

0: Αυτή ήταν η ονειράμα. Εμένα να θυμάσαι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Και επειδή ένα μπεργκεράκι τώρα πολύ θα το ήθελα, η αλήθεια είναι, αν με ακούει κανείς από εκεί από τον Αμερικανό. Παιδιά, εδώ είμαι. Αστόρια, στην πίσω πλευρά. Όχι, πλάκα κάνω. Θα περάσω από εκεί. Θα περάσω από εκεί και θα πάρω και αυτή τη γεύση της ωραίας ατμόσφαιρας. Γιατί αυτό το κάτι παραπάνω το έχουν τα παιδιά εκεί. Είναι ένα μέρος μοναδικό. Αν ψάχνετε λοιπόν κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ, θα πάτε εκεί στον Αμερικανό, στον Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά, και θα ζήσετε ένα μαγαζί που είναι εμπειρία. Θα αλλάξει η διάθεσή σας με τα φώτα, τους ήχους, τη διάθεση των παιδιών, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική αυτή την όμορφη των ταινιών που θέλουμε, και θέλουμε να μπούμε μέσα στην ταινία, να φάμε αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, όπως σας είπα, και έχει πολλές επιλογές από το πρωί στο βράδυ, με brunch, με bagels, pancakes, burgers, ό,τι θέλετε εσείς. Comfort food, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται για να φτιάξει η διάθεσή μας μια δύσκολη μέρα. Και από τον Αμερικανό θα πάμε σε Ζαφ, παρέα με Χρήστο Μάστορα και Πες.
1: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

Αυτή ήταν η Scorpions, Wind of Change. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα η Νίκη Μπελαδάκη σχολιάσαν πολλά πράγματα για τους Metallica. Εγώ αγαπώ ακόμα περισσότερο τους Scorpions. Με έχουν σημαδέψει, με έχουν ταξιδέψει, με έχουν κάνει και έχω κλάψει, με έχουν κάνει και έχω σφίξει μαξιλάρι. Τέλος πάντων, πολλοί κόσμος. Δεν θα μείνω στους Scorpions. Θα πάω σε lifestyle. Θα πάω σε Αμερική πάλι και σε Kylie Minogue. Η ζωή πίσω από τα φώτα, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που έρχεται στο Netflix. Όλες αυτές οι πτυχές φωτίζονται στο Kylie, τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ τριών μερών του Netflix, της οποίας το πρώτο επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και χθες. Για να δω. Ναι, χθες λοιπόν. Να πούμε ότι από τις πρώτες εμφανίσεις στη σαπουνόπερα Neighbors, όπου μαγνήτιζε τα βλέμματα μέχρι την αποθέωσή της ως παγκόσμιο είδωλο της pop, η Kylie είναι ένα είδωλο πραγματικά. Έχει διαγράψει μια θρυλική πορεία που μετράει εκατομμύρια θαυμαστές, κόκκινα χαλιά, εμβληματικά βίντεο κλιπ και sold out περιοδίες. Και είναι ένα θαύμα, πραγματικά ένα 1,5 μέτρο θαύμα. Και το λέω χωρίς ντροπή, γιατί θαυμάζω αυτές τις μικροσκοπικές θεότητες που έχουν παράξει τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο από τη δική τους δουλειά. Πάμε τώρα σε απόν και προβλήματα.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την Mediastrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Με τι ασχολείστε αυτό τον καιρό, κύριε σκηνοθέτα?
5: Λοιπόν, αυτόν τον καιρό ψάχνω πρωταγωνιστή για τη νέα μου ταινία «Ο γύρος που άλλαξε τον κόσμο».
4: Α, ξέρω τον καλύτερο. Ο Σταύρακας.
5: Ενδιαφέρον. Πείτε μου, παρακαλώ, τι προσόντα έχει?
4: Χειροποίητο γύρο, σουβλάκια, παϊδάκια και άλλα δικά του. Special, μερακλίδικα.
6: Ήντα λέει τούτη, μωρέ.
4: Σταύρακας, το street food της Κρήτης.
7: Αρχοντοπουλών 12, Ηράκλειο.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και έχουμε ένα ταξίδι ακόμα μια ωρίτσας μέχρι και τις 10. Πάμε σε Πλούταρχο τώρα. Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

Αυτή ήταν η Lady Gaga με το τραγούδι Your Song εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας και πάμε να μιλήσουμε για φρούτα και ξηρούς καρπούς που έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Αλλά θα πω για ακόμα μια φορά ότι είναι ασπίδα για πολλά πράγματα. Όπως και για το λιπόδες ύπαρ. Το συμπλήρωμα τώρα που θέλει προσοχή είναι ένα συγκεκριμένο. Υπάρχει μια έρευνα πάλι που ήρθε στο προσκήνιο και αξίζει να τη διαβάσετε, γιατί όχι. Η κατανάλωση φρούτων λοιπόν και ξηρών καρπών φαίνεται να προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στη μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, μια πάθηση που εξελίσσεται σε παγκόσμια επιδημία. Ωστόσο, νέα έρευνα προειδοποιεί ότι ένα ευρέως διαδεδομένο συμπλήρωμα φυτικών ινών ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Σύμφωνα με μελέτη λοιπόν του Edith Cowan University, που δημοσιεύτηκε σε πολύ γνωστό site, μια νόσος που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους έρχεται να δηλώσει ότι πρέπει να κοιτάμε φυσικά αντιοξειδωτικά και όχι κάποια συμπληρώματα τα οποία ναι μεν είναι φυτικά αλλά δεν μας κάνουν καλό. Το συμπλήρωμα τώρα αυτό που θέλει προσοχή είναι η ινουλίνη, χρησιμοποιείται ευρέως ως προβιωτικό για τη βελτίωση της υγείας του εντέρου, οπότε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο αν αξίζει να την πάρουμε, αν πρέπει να την πάρουμε σαν οργανισμοί. Ξαναλέω, η ινουλίνη, να αφήσουμε ίσως αυτό το συμπλήρωμα και να δούμε τη σημασία της διατροφής μας σε πραγματικά φαγητά, σε πραγματικές φυτικές ουσίες και όχι σε συμπλήρωμα. Πάμε τώρα σε αναβίση και εξαίρεση.

Αυτό ήταν ο Νίκο Απέργη, κομμάτι τη ζωή μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θα σα πω για ακόμα μία φορά για το διαγωνισμό που τρέχει. Γιατί κάποιοι δεν έχετε δει καν το post, έχετε μπερδευτεί, δεν ξέρετε πώ πρέπει να πάρετε μέρο. Κάποιοι με ρωτάτε πού να στείλετε στο Instagram. Αυτό ο διαγωνισμό έχει να κάνει με το Viber. Τι εννοώ? Θα μα στείλετε εκεί τη λέξη μουσική και εμεί θα σα στείλουμε τι οδηγίε. Δεν στέλνετε μόνο τη λέξη μουσική, γιατί πρέπει να ξέρουμε και ποιο είστε. Λοιπόν, θα στείλετε τη λέξη μουσική μαζί με το ονοματεπώνυμό σα στο τηλέφωνο 69 56 64 10 28. Είναι το Viber του Love Radio Crete 102,8. Σας στέλνουμε τις οδηγίες σε μήνυμα, πατάτε πάνω στο link, ακολουθείτε τις οδηγίες και μπαίνετε έτσι απλά στην κλήρωση για τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Θα ψηφίσετε αγαπημένα σας τραγούδια και θα κερδίσετε πολλά μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από τη MediaStrom, κλιματιστικό από την Climatologic Q Black 9000 BTU, 4 θεραπείες προσώπου Ceramic Hydrating από την Element Overwhelming Beauty και 3 δωροπιταγές αξίας 50 ευρώ από τα Hodo Center. Πάρτε μέρος, αξίζει, είναι πολλά τα δώρα και θα είστε και πολύ τυχεροί. Πάμε σε Celine Dion τώρα, The Power of Love.

0: είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης. Όνειρο θα είναι ξανά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και σίγουρα είναι όνειρο ένα μέρος που χρειάζεσαι μόλις 15 λεπτά για να φτάσεις εκεί. Έχει μια πανέμορφη αυλή που ειλικρινά πάτε και περνάτε πάντα ωραία, ακόμα και σαν vibe. Και εννοείται ότι όταν η κουζίνα έχει τόσες πολλές επιλογές, όταν φτιάχνονται όλα εκεί, όταν οι γεύσεις είναι τόσο μοναδικές και τι να λέμε τώρα, χειροποίητο ψωμάκι, γλυκάκι δικό τους, όλα ωραία. Wine list εξαιρετική για όλα τα γούστα. Μιλάω ασφαλώς για τον Άρδαμο στον Grove στις Δαφνές. Έχει δικό του πάρκινγκ, είναι ένας πολύ όμορφος χώρος. Έχουν την καλύτερη φιλοξενία, τα παιδιά είναι πάντα με το χαμόγελο. Η αυλή τους ονειρεμένη, όπως σας είπα, και έχουν και εύκολο πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Οπότε θα πω για ακόμα μία φορά, καλή σας απόλαυση. Άρδαμο στον Grove. Και εμείς πάμε σε brainstorm και maybe.

0: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τραγούδι έτσι ξαφνικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και είχα νωρίτερα μια ακροάτρια που πιάσαμε την κουβέντα και μιλούσαμε στην αρχή για μουσική. Μετά το πήγαμε λίγο σε όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε για να νιώθουμε καλύτερα και όχι να διαβάζουμε, λέει, άρθρα για αρρώστιες, για θανάτους και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι αν αρχίσεις τώρα να σκέφτεσαι όλα αυτά που συμβαίνουν πάλι τελευταία, δεν μιλάω μόνο για τα κοινωνικά φαινόμενα, τα απίστευτα που ζούμε. Μιλάω τώρα για το νέο, το Χανταϊό, ας πούμε, που μου λέει πώς και δεν το έχει σχολιάσει. Δεν μπορώ ειλικρινά. Εγώ ζω μήνες τώρα, σταθερά, τον μικρό μου να είναι άρρωστος. Άρρωστος με απλά πράγματα, αλλά συνέχεια. Έχω κουραστεί. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπάρξει πάλι κάτι που θα μας κάνει να τρομάξουμε τόσο πολύ. Υπάρχουν πολλές ασθένειες εκεί έξω. Σοβαρές, μη σοβαρές, μικρές, τέλος πάντων. Πολλά. Λοιπόν, εμείς μπορούμε απλά να κοιτάμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων και να σκεφτόμαστε ότι γενικότερα μία γρίπη, μία ίωση, μία δερματίτιδα δεν είναι κάτι. Η υγεία είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα, δεν τα γλιτώνεις. Στην παιδική χαρά πας, πιάνεις χώμα, βγάζεις σπυράκια. Ειδικά με τις παιδικές χαρές εδώ στο Ηράκλειο που είναι πεντακάθαρες. Λοιπόν, δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί αλλιώς θα είμαστε σε ένα κλουβί, δεν θα ζούμε, η ψυχολογία χαλάει και είναι όλα μαύρα. Πρέπει να κοιτάμε προς το φως. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται προς το φως. Πάμε σε Olivia Dean. Man I Need. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

Αυτό ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης με το τραγούδι Εσύ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήμασταν εδώ παρέα από τις 7 και τις 10. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο και θα είμαστε εννοείται μαζί ξανά αύριο, 5η 14 Μαΐου, για να περάσουμε όμορφα, για να ακούσουμε καλή μουσική, για να συζητήσουμε, για να σχολιάσουμε, για να αλλάξουμε μηνύματα και να περάσουμε σίγουρα πολύ καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να προσέχετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να κοιτάτε προς το φως, να σκέφτεστε θετικά και να είστε καλοί άνθρωποι. Μέχρι αύριο, φιλιά πολλά.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεδιοκρίτης 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8. Νούμερο 5.
1: Έχτες το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 4. Νούμερο 3.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
0: Νούμερο 2.
3: I only want you when you're gone, gone, gone.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

σου και η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάσουν, το παραμύθι σου

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη.
1: Εφαρμόστε αντιλιακό κάθε μέρα πριν βγείτε έξω. Το αντιλιακό είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε σε μια πηγή νεότητας. Αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του δέρματος. Το αντιλιακό πρέπει να έχει φυσικά φίλτρα, αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώτη.
0: Ήταν τα Beauty Tips από το εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής Ειρήνης Βυρινάκη. Κρασαδάκη 40 και Καλομήρη 2, Άγιος Ιωάννης και στο 2810-322-663.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
4: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσω

0: Σου αρέσει η μουσική? Τώρα είναι η στιγμή σου. Ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπε στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Διπλό στρώμα από την MediaStrom. Κλιματιστικό από την Climatologic. Θεραπείες προσώπου από το Element Overwhelming Beauty. Δωρεπιταγές από τα Honda Center. Πώς? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028. Γράψε μουσική και το ονοματεπώνυμό σου. Ακολούθησε τις οδηγίες, μπες στην κλήρωση και καλή επιτυχία.
1: Και εσείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets σε 1 ώρα και 35 λεπτά από το Ηράκλειο. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές και ήρθε η ώρα για ξεκούραση στο όμορφο και ατμοσφαιρικό ηφαιστία Hotel στο Καμάρι. Φανερά επηρεασμένο από την παραδοσιακή και κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον. Ιδανική επιλογή για χαλάρωση λίγα μέτρα από την παραλία, τις ταβέρνες και τα μπαρ της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες ηφαιστεία@santorini.gr και οι βόλτες συνεχίζονται μέχρι το βράδυ. Τελευταία στάση η κεντρική πλατεία του πύργου στο εστιατόριο Καντούνι. Μοναδικές παραδοσιακές γεύσεις εμπνευσμένες από όλη την Ελλάδα. Λαχταριστά ορεκτικά, δροσερές σαλάτες, κρεατικά και ψάρια. Όλα φτιαγμένα από εκλεκτές πρώτες ύλες που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και ακριβώς δίπλα θα βρείτε πεντανόστιμα γλυκίσματα από το Καντούνι Σουίτερι. Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets, παρέα με το ηφαιστία Hotel και το εστιατόριο Καντούνι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: ψέματα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου,
3: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Je ne sais pas.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
3: Hello.